0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν απαιτείται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: νύχτα και βάλω. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ξέρετε τι σκεφτόμουν όσο ακούγα το τραγούδι αυτό? Ότι τελικά είναι πολύ όμορφο να ακούς αυτή την καλημέρα και να είναι αληθινή, να είναι εγκάρδια, να είναι από εκείνες που δεν λέγονται απλώς από συνήθεια, αλλά που έχουν τη δύναμη να σου φτιάξουν όλη τη μέρα, να σου φτιάξουν τη διάθεση. Σε έναν κόσμο λοιπόν που τρέχει με χίλια, που οι ειδήσεις μας προλαβαίνουν και που η καθημερινότητά μας πιέζει, εμείς βρισκόμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, θέλοντας να φτιάξουμε τη δική μας ανθρώπινη γωνιά, μουσική γωνιά. Από σήμερα λοιπόν και μέχρι τις 31 Ιουλίου θα είμαστε καθημερινά μαζί για δύο ολόκληρες ώρες, από τις 6 ως τις 8. Δύο ώρες γεμάτες από τραγούδια από όλες τις εποχές, από όμορφες ιστορίες, από πολιτιστικά θέματα και από πολλές ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Μέχρι να αποχαιρετήσουμε λοιπόν τον Ιούλιο, δίνουμε εδώ καθημερινά ραντεβού από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 6 ως τις 8 το πρωί, για να πούμε τη δική μας πρώτη καλημέρα. Για αυτές τις δύο ώρες η Ματίνα Κανελοπούλου σήμερα θα φροντίσει τον ήχο, ο Δημήτρης Μεϊδάνης θα βρίσκεται στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

Χρόνια τώρα γνωριζόμαστε μέσα από τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα ξανά σε όλες και σε όλους, από Ανατολή σε Δύση και από Βορρά σε Νότο. Είναι 9 λεπτά μετά τις 6. Βρισκόμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης και να πούμε ότι ο ήλιος θα ανατείλει στις 6:15. Έχουμε λίγα λεπτά μπροστά μας. Δύση του ηλίου θα έχουμε στις 8:48. Συνολική διάρκεια ημέρας για σήμερα 14 ώρες και 33 λεπτά. Η 16η Ιουλίου είναι η 197η ημέρα του έτους σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Είναι η ημέρα που ο Νίλ Άρμστρονγκ, ο Μπαζ Όλντριν και ο Μάικλ Κόλινς ξεκίνησαν για το πιο αβέβαιο αλλά και μεγαλειώδες βήμα του ανθρώπου με τελικό προορισμό τη Σελήνη. Ήταν μια μέρα σαν αυτή, το 1969 επίσης, όταν στη Φλόριδα εκτοξεύθηκε το διαστημόπλιο Apollo 11, και στις 11 Ιουλίου του 1872 γεννήθηκε επίσης ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να σταθεί θαυμάσια δίπλα στους τρεις αστροναύτες του Apollo 11 ή Apollo 11, ο Νορβηγός Ρόλαντ Αμούντσεν. Χωρίς τεχνολογία και την NASA από πίσω του βέβαια, με κάτι σκυλιά και μερικούς τρελούς ακόμη, ο Αμούντσεν ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε το 1912 στο Νότιο Πόλο. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα φιδιού, μια μέρα που γιορτάζεται με την πρωτοβουλία της Αμερικανικής ΜΚΟ, υπερασπιστές για τη διατήρηση των φιδιών. Η οργάνωση αυτή, να πούμε ότι δημιουργήθηκε, παρότι ακούγεται παράξενο, για να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τα χιλιάδες είδη φιδιών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και να καταρρύψει τις προκαταλήψεις και παρανοήσεις για τα φίδια και να τονίσει τη σημασία της διατήρησής τους.

Ήρθε η ώρα για τα λόγια καθημερινής σοφίας. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1874 ο Απόστολος Αρσάκης, βορειοϋπηρώτης, ιατρός, λόγιος, πολιτικός και εθνικός μας ευεργέτης. Έζησε και έδρασε το 1874 ο Απόστολος Αρσάκης, βορειοϋπηρώτης, ιατρός, λόγιος, πολιτικός και εθνικός μας ευεργέτης. Έζησε

Απάντησε στους Μάρξ και Έγγελς, επισημένοντας ότι όπως ακριβώς το κεφάλαιο χρειάζεται τους εργάτες, έτσι ακριβώς και οι εργάτες χρειάζονται το κεφάλαιο, επειδή χωρίς αυτό οι τελευταίοι θα μαραθούν στην ανεργία. Επιπλέον διατύπωσε και την κέρια σημασία σε αρχή ότι ο άνθρωπος για να έχει κάτι πρέπει να πρώτα να δείξει ότι είναι άξιος να το έχει.

Ο πολιτισμός έγινε πιο φτωχός. Η Μαρό Κοντού, η γυναίκα που ταυτίστηκε όσο καμία άλλη με την αστική ευγένεια, την αριστοκρατική ομορφιά και το πηγαίο ταλέντο, πέρασε στην αιωνιότητα. Έφυγε σε ηλικία 92 ετών, άφησε πίσω της μια σπάνια κληρονομιά γεμάτη φως, γέλιο και συγκίνηση. Για περισσότερες από 6 δεκαετίες, η Μαρό Κοντού δεν ήταν απλώς μια πρωταγωνίστρια, ήταν το σύμβολο μιας ολοκλήρης εποχής. Από τη στιγμή που πάτησε το στο Εθνικό Θέατρο μέχρι τις εμβληματικές της στιγμές στη μεγάλη οθόνη, μαγνήτιζε τα βλέμματα με το αγέροχο ανάστημά της, με το καθαρό της βλέμμα και εκείνη την έμφυτη κομψότητα που δεν αγοράζεται αλλά γεννιέται μαζί σου. Όλοι λοιπόν θα τη θυμόμαστε ως την Ελενίτσα που στάθηκε απέναντι στον Αντωνάκη της, θα τη θυμόμαστε για το δυναμισμό, για το χαμόγελό της, γιατί Μαρό Κοντού αλήθεια είναι πως έζησε μια ζωή γεμάτη, δημιούργησε, αγαπήθηκε, πρόσφερε στα κοινά και παρέμεινε ενεργή, λαμπερή και ειλικρινής μέχρι το τέλος. Το κενό που αφήνει πίσω της είναι μεγάλο, αλλά η εικόνα της αποτυπωμένη ασπρόμαυρη κυρίως, αλλά και έγχρωμη στα κινηματογραφικά μας καρέ, δεν θα σβήσει ποτέ. Καλό ταξίδι στη δική μας μεγάλη κυρία λοιπόν.

μια μαύρη Ford μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3 και εγώ ήμουν μόλις

που τελείωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.

Ένα από τα δεκάδες τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη που σαν το παλιό καλό κρασί με το πέρασμα του χρόνου αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Αυτή είναι η Μαύρη Φόρντ από την Οδό Ονείρων του 1962 με τη Μάρο Κοντού να ερμηνεύει σε μουσική και στίχους του Χατζηδάκη. Ένα τραγούδι που αρχικά ήταν ορχιστρικό και είχε ακουστεί στην ταινία του 1960 το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος του Γιάννη Δαλιανίδη. Δύο χρόνια μετά, το 1962, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αλέκου Σακελάρη, έχουμε μια άλλη ταινία με πρωταγωνιστές τη Τζένι Καρέζ, το Θανάση Βέγκο, το Νίκο Ρίζο και πολλούς ακόμα. Στο τραγούδι λοιπόν εκεί που ακούστηκε ήταν η Τζένι Καρέζ με τον Πέτρο Κυριακό, ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο Πετράν και θεωρείται μάλιστα σπουδαίος ηθοποιός της ελληνικής επιθεώρησης. Το τέλος της καριέρας του τραγούδησε στο πλευρό της Καρέζ το τραγούδι «Το Σαραβαλάκι μου». Σε ποια ταινία? Στην ταινία «Η νύφη τόσκασε». Μίμης Πλέσας, Αλέκος Σακελάριος, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, 25 λεπτά μετά τις 6.

Δεν είπαμε όμως τους τρόπους επικοινωνίας. Βέβαια, δύο τηλεφωνικές γραμμές το 210-60-13-168 και 9 και βέβαια η σελίδα μας στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας στέλνετε τις σκέψεις, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας ή ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας. Υπάρχουν βέβαια και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το X, το Instagram και το Facebook. Δημήτρης Μεϊδάνης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες θα με βρείτε και μπορούμε να λέμε και από εκεί καλημέρα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1661 έχουμε το πρώτο χαρτονόμισμα στην Ευρώπη, το οποίο τυπώνεται από την τράπεζα της Στοκχόλμης. Το 1790 τώρα η Ουάσιγκτον ορίζεται ως η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το 1926 έχουμε την πρώτη έγχρωμη υποβρύχια φωτογραφία, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό National Geographic.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και κάπως έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο. Ρου στη μουσική, Νίκος Μωραΐτης στους στίχους, ήταν η Χάρης Αλεξίου και ίσως τελικά ο πιο αληθινός καθρέφτης δεν είναι το γυαλί, αλλά τα μάτια εκείνου που σε κοιτάζει χωρίς να σε κρίνει. Ένα υγιές καθρέφτισμα το χρειαζόμαστε όλοι. Καλημέρα, καλώς ορίσατε εσείς που τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Είμαι ο Δημήτρης Μηδάνης. Αυτές τις μέρες μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα είμαστε παρέα τα πρωινά από τις 6 στις 8 στη φροντίδα του ήχου σήμερα η Ματίνα Κανελοπούλου.

Λένε πως τα όχι χτίζουν την πορεία των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν συμφωνώ απόλυτα. Με μέτρο χρειάζεται όλα, και τα ναι και τα όχι. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα ξανά και ξανά σε όλες και σε όλους. Υπάρχει κάτι άλλο που λένε επίσης, ότι ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου δεν φαίνεται στις μεγάλες στιγμές, αλλά στις μικρές καθημερινές του συνήθειες. Πρόσφατα είχαμε μιλήσει από αυτή εδώ την εκπομπή για τα μικρά ψέματα της καθημερινότητας. Εκείνα που πολλοί λένε είτε από ευγένεια, είτε για να αποφύγουν μια δύσκολη κατάσταση. Οι ψυχολόγοι λοιπόν επισημαίνουν ότι πίσω από αυτά μπορεί να κρύβονται η ανάγκη για αποδοχή, η ανασφάλεια ή η επιθυμία να προστατεύσουμε τα συναισθήματα των άλλων. Κάτι αντίστοιχο φαίνεται να ισχύει και για μια άλλη απλή συνήθεια, το να βοηθάμε το σερβιτόρο, ας πούμε, να μαζεύσει το τραπέζι. Μπορεί να μοιάζει με μια ασήμαντη κίνηση, όμως συχνά εκφράζει ενσυναίσθηση, σεβασμό και διάθεση συνεργασίας. Από την άλλη, ειδικοί τονίζουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνδέεται και με την ανάγκη να αρέσουμε στους άλλους ή να αποφεύγουμε την αρνητική κριτική. Το συμπέρασμα είναι ότι καμιά μεμονωμένη συμπεριφορά δεν αρκεί για να περιγράψει την προσωπικότητα ενός ανθρώπου. Ωστόσο, οι μικρές καθημερινές μας επιλογές είναι εκείνες που όλες μαζί σκιαγραφούν τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τους γύρω μας, αλλά και με τον κόσμο.

Ένα ταξίδι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα που ξεκινάει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 6 στις 8 για δύο ολόκληρες ώρες. Και επειδή κάθε όμορφο ταξίδι χρειάζεται και ένα σωστό χάρτη, πάμε να δούμε αμέσως τι συμβαίνει γύρω μας. Σε μια εποχή όπου το τοπικό συναντά το παγκόσμιο, εμείς ανοίγουμε το παράθυρο στην επικαιρότητα. Από τις μεγάλες διεθνείς εξελίξεις που πραγματικά αναδιαμορφώνουν τον κόσμο μέχρι τα θέματα της δικής μας καθημερινότητας εδώ στην Ελλάδα, αποτυπώνουμε τον παλμό τις ημέρες για μια πρώτη γρήγορη ματιά στα σημαντικότερα πρωτοσέλιδα και τις ειδήσεις που μπορεί να γνωρίζουμε πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Μεγάλη ανησυχία λοιπόν προκαλούν στους κατοίκους στην Κυψέλη οι εικόνες με ρογμές που καταγράφονται σε κτίρια γύρω από το εργοτάξιο της γραμμής 4 του μετρό στην πλατεία Κυψέλης και κατά μήκος βέβαια της γραμμής που εκτελεί ο Μετροπόντικας διάφορες εργασίες από την πλατεία Κυψέλης προς το σταθμό στην οδό Ευελπίδων. Οι ένικοι των πολυκατοικιών υποστηρίζουν ότι οι ζημιές έχουν προκληθεί λόγω των εργασιών του μετρό και ζητούν μάλιστα την άμεση παρέμβαση των αρχών προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατοικίες τους, ενώ αφήνουν να εννοηθεί ότι θα κινηθούν και νομικά. Από την άλλη, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν περισσότερες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη επιτίθεται σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου. Από την άλλη, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν χθες άνοδο για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, καθώς οι νέες αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν ενίσχυσαν τους φόβους για ευρύτερη σύγκρουση και πιθανές νέες διαταραχές στις ενεργειακές μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Έχουμε και μια καλή είδηση. Η Αγγλία κρατούσε στα χέρια της για 85 λεπτά την ιστορική πρόκριση σε τελικό Μουντιάλ μετά από 60 χρόνια. Όμως η Αργεντινή του Μέση το πίστεψε και πέτυχε μια τεράστια ανατροπή με 2 γκολ. Και πήρε αυτή βέβαια το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, όπου απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία θα διεκδικήσει το δεύτερο σερί τρόπαιο της ιστορίας της και τέταρτο συνολικά. Σταδιακή άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με την κορύφωση του νέου θερμοκύματος να σημειώνεται το Σαββατοκύριακο. Από την Κυριακή 19 Ιουλίου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, αλλά τα πράγματα αλλάζουν σιγά σιγά. Από Δευτέρα έχουμε υποχώρηση της ζέστης, ενώ από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

κάνουμε μία ακόμα βουτιά στη θάλασσα του χρόνου. Σαν σήμερα, 16 Ιουλίου το 1945, η Ελλάδα λοιπόν έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τον θεσμικό εξυγχρονισμό και την ενίσχυση της εθνικής ενότητας. Με βασιλικό διάταγμα ιδρύθηκε το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Σε μια χώρα που τότε έβγαινε πληγωμένη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την κατοχή, η ίδρυση ενός οργανωμένου εθνικού ραδιοφωνικού φορέα δεν ήταν απλώς τεχνολογική αναβάθμιση, ήταν πράξη εθνικής ανάγκης. Το ραδιόφωνο εκείνη την εποχή δεν ήταν απλά ένα μέσο επικοινωνία, ήταν η φωνή του κράτους αλλά και το αυτί του πολίτη. Ήταν το σημείο επαφής ανάμεσα στην κεντρική εξουσία και τον καθημερινό άνθρωπο, από την Αθήνα μέχρι και το πιο απομακρυσμένο χωριό. Οι πρώτες εκπομπές του ΕΙΡ, να πούμε ότι στεγάστηκαν στο Ζάπιο Μέγαρο με εξοπλισμό λιτό αλλά αξιοπρεπή και πρόγραμμα που περιλάμβανε εθνική μουσική, αναγνώση κειμένων και ειδήσεις.

Το φετινό καλοκαίρι ανήκει δικαιωματικά σε έναν από τους μεγαλύτερους μύθους της ανθρωπότητας, με την πολύ αναμενόμενη επική κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας από τον Κρίστοφερ Νόλαν να κυριαρχεί στις συζητήσεις μας και να σπάει τα ταμεία. Το αρχαίο μερικό έπος αποδεικνύει ότι παραμένει πιο ζωντανό και επίκαιρο από ποτέ. Αν όμως η μεγάλη οθόνη μας χαρίζει το επικό και το οπτικό αυτό υπερθέαμα, υπάρχει σίγουρα ένα βιβλίο που μας προσφέρει την απόλυτη απολαυστική βουτιά στην ουσία αυτής της ιστορίας. Ο λόγος για την Οδύσσεια του συγγραφέα και ηθοποιού Στίβεν Φράι, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο Στίβεν Φράι, μια τεράστια προσωπικότητα της βρετανικής κουλτούρας και ένας από τους πιο προβεβλημένους φιλέλληνες, ξαναγράφει την Οδύσσεια με το δικό του στυλ. Είναι η τέταρτη και τελευταία προσθήκη στην αναγνωρισμένη σειρά του συγγραφέα για την ελληνική μυθολογία. Κυκλοφόρησε, όπως είπαμε, πρόσφατα στα ελληνικά και εξιστορεί το δεκαετές ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα από την Τρία στην Ιθάκη με το χαρακτηριστικό, ευρηματικό και χιουμοριστικό ύφος του συγγραφέα. Θα δώσουμε αντίτυπα του βιβλίου του Στίβεν Φράι, «Η Οδύσσεια», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Τι πρέπει να κάνετε? Να στείλετε μήνυμα στο Viber, στη σελίδα μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Viber. Θα μου γράψετε το ονοματεπώνυμό σας, την περιοχή σας, τον αριθμό του κινητού σας και τη λέξη Οδύσσεια. Εύκολο, δεν είναι?

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και κάπως έτσι ξεκινάει η δεύτερη ραδιοφωνική ώρα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 5η 16 Ιουλίου, με τον Δημήτρη Μεϊδάνη στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για δύο ολόκληρες ώρες από τις 6 ως τις 8 και τη Ματίνα Κανελοπούλου που φροντίζει τον ήχο μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το τραγούδι «Σε αυτή τη γειτονιά» του Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο το ερμήνευσε ο ίδιος, η στίχη του Μάνου Ελευθερίου, ένα τραγούδι που ακούστηκε στην πολυβραβευμένη ταινία του Κώστα Γαβρά «Ζήτα». Βέβαια η πρόθεση των δημιουργών της ταινίας ήταν το «Ζήτα» του τίτλου να προφέρεται «Ζή» και όχι «Ζήτα». Ήθελε να εκφράζει ηχητικά τη λέξη που τότε ακουγόταν στις διαδηλώσεις όταν σκοτώθηκε ο βουλευτής Γρηγόρης Λαμπράκης, που έλεγαν όλοι με ένα στόμα «Ζή».

Ένα ακόμα τραγουδί του Μίκη Θεοδωράκη. Στοίχη εδώ του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Είναι ο Πάνος Γαβαλάς. Καλημέρα στον Πειραιά, να στείλουμε την αγάπη μας.

Αυτές τις μέρες σιγά σιγά φεύγουν οι αδιούχοι του καλοκαιριού προς τα ελληνικά νησιά, με την κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής να έχουν κατακόρυφη αύξηση. Μόνο φανταστείτε, χθες είχαν προγραμματιστεί πάνω από 21 δρομολόγια πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, 15 περίπου από το λιμάνι της Ραφίνας, 8 από το Λαύριο, προκειμένου όλα αυτά να εξυπηρετήσουν τους χιλιάδες εκδρομείς που αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Το λες και ένα μικρό αφιέρωμα στον μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη. Ξεκινήσαμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα αυτά γιατί σαν σήμερα, κάπου εκεί στα τέλη του 1958, ο Θεοδωράκης έγραψε το βασικό θέμα της ταινίας του Βρετανού σκηνοθέτη Michael Powell, Luna de Miel, Honeymoon στα αγγλικά ή Νύχτα γάμου στα ελληνικά. Πρωταγωνιστές ο Άντωνι Στυλ και η Λουντμίλα Τσερίνα. Από την μουσική του Θεοδωράκη προέκυψε το τραγούδι των τίτλων, το Honeymoon Song σε στίχους του William, το οποίο ερμήνευσε ο Ιταλός τραγουδοποιός ο Μαρίνο Μαρίνι με το κουαρτέτο του. Στην Ελλάδα βέβαια έγινε γνωστό, έγινε μεγάλη επιτυχία μέσα από την αγαπημένη μας Γιωβάνα σε στίχους του Βασίλη Καρδί, ψευδώνυμο του Νίκου Γκάτσου. Την ερμηνεία του Μαρίνιο όμως άκουσε ο Πολ Μακάρνι, το άρεσε και πρότεινε στα τρία υπόλοιπα σκαθάρια να ηχογραφήσουν το τραγούδι του Θεοδωράκη για τη ραδιοφωνική εκπομπή του BBC Pop Go του The Beatles, όπως αναφέρει το sansimera.gr. Η ηχογράφηση του τραγουδιού λοιπόν έγινε στα στούντιο του BBC στο Λονδίνο μια μέρα σαν αυτή. Ήταν 16 Ιουλίου του 1963.

Έχουμε μέρες μπροστά μας. Τετάρτη, 29 Ιουλίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επόμενη Πανσέλινος, καθώς εκείνο το βράδυ ο δορυφόρος της γης θα φτάσει στο μέγιστο της φωτεινότητάς του, προσφέροντας έτσι ένα μαγευτικό θέαμα που αναμένεται να στρέψει τα βλέμματα όλων μας προς τον ουρανό. Είτε βρίσκεστε λοιπόν σε κάποια απομακρυσμένη παραλία ενός ελληνικού νησιού, είτε στην ταράτσα του σπιτιού σας στην πόλη, η συγκεκριμένη βραδιά θα αποτελέσει σίγουρα την τελευταία αφορμή για να αποδράσετε για λίγο από την καθημερινότητα. Μην το ξεχάσετε, Τετάρτη 29 Ιουλίου.

τώρα θα σας φτιάξω και άλλη ατμόσφαιρα, γιατί σήμερα βγαίνουν πολλές ταινίες στις αίθουσες αλλά και στους θερινούς, οπότε με το φεγγάρι να αχνοφαίνεται θα είναι ωραία βραδιά και ζεστή βραδιά θα είναι, φαντάζομαι, σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα κινηματογραφική εβδομάδα καταφτάνει στις αίθουσες, μια εβδομάδα που συνδυάζει αυτή τη μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή που όλοι μιλάμε αυτές τις μέρες. Μιλάμε για την Οδύσσεια, από τον Όμηρο βέβαια, μέσα από το βλέμμα του Κρίστοφερ Νόλαν, μέχρι έρχονται και πολλά κοινωνικά δράματα και αστυνομικά, πολλά αστυνομικά και πολλά αριστουργήματα που έχουν σημαντέψει την ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ένα πρόγραμμα ξεχωριστό για αυτή την εβδομάδα. Στο επίκεντρο όμως πάνω απ' όλα βρίσκεται η Οδύσσεια, η πολύ αναμενόμενη ταινία του βραβευμένου δημιουργού, ο οποίος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το ομηρικό έπος σε μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές της καριέρας. Στη διασκευή ενός από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία, αποτελεί αναμφίβολα το κινηματογραφικό γεγονός αυτής της εβδομάδας. Επίσης, το ενδιαφέρον στρέφεται στο DJ Βοσκός του Γκέωργη Ουνκόφσκι, όπου η pop κουλτούρα συναντά τον κοινωνικό ρεαλισμό σε μια ιστορία νεανικής ενηλικίωσης, εξέγερσης και αναζήτησης ταυτότητας. Παράλληλα, ο Πασκάλ Μπονιτσέρ παρουσιάζει τον επιθεωρητή Μαϊγκρέ και την ερωμένη του πρέσβη, μεταφέροντας για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη το ομώνυμο έργο του Ζορ Σιμενό σε μια σύγχρονη προσέγγιση που ανανεώνει το κλασικό αστυνομικό σύμπαν του διάσημου επιθεωρητή. Επίσης, η εβδομάδα, όπως το είπαμε και νωρίτερα, περιλαμβάνει και πέντε σημαντικές επανεκδόσεις που αποτελούν ξεχωριστό γεγονός για τους φίλους του κλασικού κινηματογράφου.

28 λεπτά μετά τις 7 και θα μιλήσω για μια ξεχωριστή επαιτειακή βραδιά που ετοίμασε το Πανεπιστήμιο Πειραιά αυτή την Τρίτη, 14 Ιουλίου, που φέτος συμπληρώνει το Πανεπιστήμιο τα 88 χρόνια ιστορίας. Στο Θεμιστόκλειο συγκρότημα του Πανεπιστημίου στην Νίκαια, μαζί με τους αποφύτους του, στο πρώτο συνέδριο αλούμνη, το Πανεπιστήμιο τίμησε το παρελθόν και τη θέση του στο μέλλον σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη δύναμη της κοινότητάς του. Την ξεχωριστή αυτή εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος Νίκη Λιμπεράκη. Η γιορτή κορυφώθηκε με μια πραγματικά ιδιαίτερη στιγμή, τη βράβευση του Γιώργου Νταλάρα ως ελάχιστο φόρο τιμής για την ανεκτίμητη συμβολή του στον ελληνικό πολιτισμό. Ο μεγάλος μας τραγουδιστής ανέβηκε στο βήμα φανερά συγκινημένος και η βραδιά έκλεισε με ένα εντυπωσιακό σοου με drones που δημιούργησαν σχηματισμούς συμβολίζοντας τα 88 χρόνια του Πανεπιστημίου Πειραιά. Με Γιώργο Νταλάρα θα πάμε στο και μισή της ώρας για να συναντήσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Μη φύγετε, επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκόπησαν το Ιράν συμπεριλαμβανομένου του Μπανταραμπάς, του κύριου λιμανιού της χώρας, στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν ανταπέδωσε με πυράβλους και μία επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν να συμβιβαστούν. Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε ή όχι μαζί τους ή απλώς θα το τελειώσουμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent αυξήθηκε στα 85,28 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες στο κανάλι Άνω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε επιχείρηση με τρόφιμα και κρέατα στο Μενίδη. Τις επόμενες ημέρες η μεταγωγή των δύο συλληφθέντων για την τραγωδία της Μαρφίν στις φυλακές μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο. 35 λεπτά μετά τις 7 στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου. Δημήτρης Μαϊδάνης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Μέχρι τέλος του μήνα αυτού θα είμαστε παρέα τα πρωινά από τις 6 ως τις 8. Ματίνα Κανελοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Και βέβαια το τραγούδι που ακούσαμε ήταν με τη φωνή της Μαρινέλλας, το Άσπρο Μουρόδο, ένα εμβληματικό ελληνικό τραγούδι, η μουσική του Χρήστου Λεοντή, η στίχη του Βαγγέλη Γκούφα, που τότε υπέγραφε ως Τάκης Μιχαηλίδης και κυκλοφόρησε, αν δεν κάνω λάθος, το 1971 μέσα από τον εξαιρετικό και ιστορικό δίσκο 12 παρα 5.

Ένα ακόμα τραγούδι του Χρήστου Λεοντή, το ξενιτεμένο πουλί, πάνω σε παραδοσιακούς στίχους από το θεατρικό έργο του Γιώργου Αρμένη Ματζουράνα στο Κατόφλι, που παρουσιάστηκε το 1980 από το Θέατρο Τέχνες και που δισκογραφήθηκε σε πρώτη εκτέλεση από το Γιώργο Μπαγιώκη που ακούσαμε. 39 λεπτά μετά τις 7, να πούμε ξανά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στέλνετε το μήνυμά σας στη σελίδα μας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και κενό διάστημα ανάμεσα στο δεύτερο και στο πρόγραμμα. Εκεί μπορείτε να μας στείλετε τη σκέψη σας, την καλημέρα σας, τραγούδια που θα θέλετε να ακούσετε. Ό,τι τέλος πάντων θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας.

0: πόσο μου αρέσει αυτή η εκδοχή από το Δημήτρη Λιάτσο, από το άλμπουμ του «Εγώ οι πέντε». Όλα τα μουσικά όργανα τα κάνει με τη φωνή του.
1: Σαν ερωτευμένη πικουίνη.
0: Και συνέχεια είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα αλλά και πολυπαιγμένα τραγούδια τόσο σινεμά όσο και στα ραδιόφωνα, είναι το Stand By Me, ένα τραγούδι που βασίστηκε σε έναν ύμνο, το Lord Stand By Me, και έχει ηχογραφεί περίπου έχει ηχογραφηθεί 400 φορές από μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής, από τον Lennon, από τον Jimi Hendrix, από τους U2, από τον Elton John, αλλά εμείς το προτιμάμε με τον Ben E. King. Το έφτασε νούμερο 1 στα charts της R&B το 1961 και βέβαια στο νούμερο 4 το 1986.

Αυτό λοιπόν είναι το Stand By Me από τον Benny King, ένα τραγούδι για το πραγματικό νόημα της αγάπης, ένα τραγούδι που δηλώνει αυτό που χρειαζόμαστε όλοι μας, κάποιον να σταθεί δίπλα μας, να μας αγαπήσει πραγματικά, να μην μας αφήσει μόνο στις δύσκολες στιγμές μας. Ένα πραγματικά εμβληματικό τραγούδι για την αγάπη και την τρυφερότητα που όλοι χρειαζόμαστε. Βουτιά, μία ακόμα βουτιά στη μουσική θάλασσα του χρόνου, είναι ένα Στράδαμος.

Εντάξει, 1972, Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης και μια τιμητική διάκριση πρωτοεμφανιζόμενου συνθέτη για τον Στέλιο Φωτιάδη με το τραγούδι «Αυτό, δώσ' μου το χέρι σου» από τους Νοστράδαμος. Εκείνη τη χρονιά είχε αποφασιστεί, αν δεν κάνω λάθος, να πάει στον διαγωνισμό του μερικά χρόνια μετά το συγκρότημα των Νοστράδαμος, που τελικά δεν πήγε λόγω ενός σκανδάλου. Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, ποιος πήγε στη θέση των Νοστράδαμος, αν θυμάστε, κέρδισαν οι Άμπα, και βέβαια στη θέση των Νοστράδαμος πήγε η Μαρινέλα. Ένα άλλο συγκρότημα τώρα, αγαπημένο. Είναι το πρώτο και πιο γνωστό τραγούδι των Πολ, αυτού του ιστορικού ψυχεδελικού συγκροτήματος. Ένα τραγούδι στην εποχή της δικτατορίας, με ένα μήνυμα ειρηνικό, που ζητούσε να σταματήσει ο πόλεμος στο Βιετνάμ.

Για δύο ολοκλήρες ώρες ήμασταν παρέα από τις 6 ως τις 8 λοιπόν. Θα είμαστε και τις επόμενες μέρες από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Το δικό μας λοιπόν μουσικό ταξίδι για σήμερα φτάνει στο τέλος του. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που κρατήσαμε ο ένας τον άλλον συντροφιά. Μέχρι αύριο την ίδια ώρα να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε, να ακούτε καλή ελληνική μουσική, δηλαδή το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε πολύ λίγο κοντά σας η Μαργαρίτα Μητυλινέου και βέβαια να ευχαριστήσω την Ματίνα Κανελοπούλου που φρόντισε τον ήχο. Για αυτές τις δύο ώρες Δημήτρης Μηδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Να είστε καλά. Καλημέρα. Όλη μέρα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
7: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, σε έχουμε υπομονή, σε έχουμε ψυχραιμία, ανεβαίνουν θερμοκρασίες, παίρνουν φωτιά τα θερμόμετρα. Αυτές μέχρι στιγμής, σημερινή, αυριανή, Σαββατοκύριακο, θα είναι οι πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Αυτές. Και δεν ξέρω τι θα μας φέρει η επόμενη εβδομάδα, αλλά πάντως μια ψυχολογική προετοιμασία περισσότερο, γιατί δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα άλλο. Ας την έχουμε λίγο στο νου μας. Χαίρετε, καλημέρα. Καλώς βρεθήκαμε. Πρωινό της Πέμπτης. Φτάσαμε στις 16 του Ιουνίου. Αριθμός μαγικός 197, 197η ημέρα της χρονιάς, την Κυριακή διακοσαρίζει το 2026. Έχουμε αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση. Κατάπιαμε το μισό και πάμε, και πάμε, και πάμε. Με πιάσαν τα εκδρομικά μου πρωί-πρωί. Αυτή είναι πιο τρυφερή, πιο ισοστροφής εκδρομή.

Εγώ από σένα θέλω το όνειρο σημερινό, και άσε το αύριο για αύριο. Ήταν η Αλέτα και μαζί της ο Πάνος Κατσιμίχας, στο τραγούδι το δικό της, στην πιο εσωστρεφή και πιο τρυφερή εκδρομή που θα μπορούσε να γραφτεί για την ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική δισκογραφία. Έχω και μια τρίτη εκδρομή, προφανώς πιο εξωστρεφή, έτσι να ισιώσει λίγο η κατάσταση, η ζυγαριά να έρθει στα ίσια της. Ματίνα Κανελοπούλου στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Η Βόλτα ξεκίνησε στο δεύτερο πρόγραμμα. Καλώς βρεθήκαμε, καλώς να βολτάρουμε. Θα είμαστε παρέα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Καλημέρα, παιδιά.

Γιατί ξεκίνησες, Μαργαρίτα, και γύρισες τόσο πίσω και έβαλες αυτό το ορχιστρικό του Μίκη Θεοδωράκη? Γιατί, και δεν αντέγραψα το Δημήτρη Μεϊδάνη, απλά το είδαμε ταυτόχρονα, μάλλον εχθές στην προετοιμασία της εκπομπής του και εγώ στη δική μου, είδαμε ότι σαν σήμερα, πότε θα μου πεις, θα σου πω ακριβώς, το 1963, οι Beatles ηχογραφούν Μίκη Θεοδωράκη. Οι Beatles ηχογραφούν αυτό που εμείς ξέρουμε ως «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», που εκείνοι το λένε, και δεν το λένε μόνοι τους, έχει προηγηθεί η έκδοση του τραγουδιού, το λένε «The Honeymoon Song». Τι έχει γίνει? Το 58 ο Μίκης Θεοδωράκης γράφει το βασικό θέμα της ταινίας του Mike Powell, «Luna the Mail». Στα αγγλικά ο τίτλος ήταν «Honeymoon». Και το τραγουδάει το 58 ένας Ιταλός τραγουδιστής που λέγεται Μαρίνο Μαρίνι με το κουαρτέτο του. Μετά έρχεται στην Ελλάδα και γίνεται η σούπερ επιτυχία με το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», με τους στίχους του Βασίλη Καρδί που είναι ο Νίκος Γκάτσος και ερμηνεύθερε πρώτη Γιωβάνα. Και το ακούει ο Πολ Μακάρτνεϊ, ακούει την εκδοχή του Μαρίνι, του αρέσει και λέει στα άλλα τρία σκαθαριά μου, μήπως να το πούμε κι εμείς. Έτσι απλά, σε απλά ελληνικά δηλαδή, το είπαν οι άνθρωποι. Και το ηχογραφήσανε στη ραδιοφωνική εκπομπή του BBC «Pop Go the Beatles». 16 Ιουλίου του 1963 έγινε αυτή η ηχογράφηση.

Και Paul McCartney και John Lennon και George Harrison και Ringo Starr. Stars ήταν. Και οι τέσσερις. Σταρ ήταν ο ένας. Έχουμε πολύ ωραίες διασκευές τραγουδιών με τις μουσικές, με τις μελωδίες, με τις συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη. Έτσι λίγο πιο κοσμοπολιτικές, λίγο πιο αέρινες, είναι λίγο πιο ανάλαφρες. Έχω βρει 2-3-4 και τις έχω κάνει μια οικογενειούλα για τώρα. Αυτή είναι η Αλέξη που τραγουδάει για τη Μαργαρίτα, τη Μαργαρό.

Η Αλέξα τραγουδάει αυτό που πρώτα είπε ο Γρηγόρης Μπηθηκώστης, αυτό που έγραψε ο Μίκης Θοδωράκης για τη Μαργαρίτα, την κόρη του, το 61, αυτό που πρώτο κυκλοφόρησε σε δισκάκι 45 στροφών της Κολούμπια, αυτό που ακούστηκε και στην ταινία «Ποια είναι η Μαργαρίτα» που γυρίστηκε στο νησί της Κο. Είναι αυτό που σας λέω κάθε φορά, το παιδικό τραύμα, το «Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει μοναχή». Αυτό. Και άλλη διασκευή. Ωραία διασκευή. Ανάλαφρη διασκευή. Γιατί και το ανάλαφρο έχει ρόλο στη ζωή μας. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι συνέχεια σοβαροί ή να δείχνουμε σοβαροφανείς ή οτιδήποτε. Έχει και ελαφράδα τη χάρη της και τη χαρά της στην κάθε μας μέρα. Πες το, όπα, πες το.

Φαρκαστό γυαλό, καλημέρα. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σύνδεση με Αρκνιούς Ρεντιό 105,8. Επιστρέφουμε για τη Βόλτα, για το δεύτερο ημίωρο. Μπορώ να το πάω έτσι μέχρι τις 10 και θα είναι και κουραστικό και ανόητο από ένα σημείο και μετά, οπότε σταματάω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα Αμερικανικών επιθέσεων. Θέλουν διακαώς συμφωνία, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν εξαπέλυσε πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent στα 85,28 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τις επόμενες ημέρες η μεταγωγή των δύο συλληφθέντων για την τραγωδία της Μαρφίν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου μετά τις απολογίες τους. Το μεσημέρι η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με το Ελληνικό Μετρό και τους κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες της περιοχής λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
6: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
12: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ένας έρωτας πανσέλινος με τα λόγια του Κώστα Μύρη, κατά κόσμο Κώστα Γεωργουσόπουλου, με τη φωνή της Χαρούλας και με τις νότες στη μελωδία της Ελένης Καραίνδρου από το μετέωρο βήμα του Πελαργού, το τραγούδι από την ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Κρατήστε το κομμάτι της Ελληνής, γιατί θέλω να επεκταθώ σε λίγο. Προηγουμένως όμως, επειδή έχουν μαζευτεί πολλές καλημέρες, ανταποδίδω. Στην Αθήνα και τις γειτονιές της, από τα Πατήσια μέχρι το Παλιοφάλιρο, από το Παγκράτη μέχρι τον Περισσό, χαίρετε και στα Εξάρχεια και στον Άλυμο και στη Νέα Σμύρνη. Και φεύγουμε τώρα, πάμε στα εξωτερικά, για να γυρίσουμε στο εσωτερικά. Βιέννη, Παρίσι, Ρώμη, Τούρνου Μαγκουρέλε, Ρουμανία. Σε εσάς που πάτε για να πάρετε το αεροπλάνο, να πάτε στο Δουβλίνο και ακούτε δεύτερο, και στους πιο κοντινούς. Καλημέρα στον Όλυμπο και στη Σιτία και στη Σαντορίνη, στο Βόλο, στους Γαργαλιάνους, στην Πάτρα, στη Γραμμένη της Δράμας και τη Χίο, το Αγρίνιο Τυγκό, τη Θήβα, την Πτολεμαϊδα που τώρα έχει 22 βαθμούς Κελσίου. Χαίρετε και στη Θέρμη, στα Αντικήθυρα, στο Χανδρινό της Μεσσηνίας, άλλο εξωτερικό, το Ένσεντε στην Ολλανδία, στη Δράμα και την Αδριανή, στο Γάβρο της Καλαμπάκας, στη Σφάκα, στο Λασίθι, στο Έλος Λακωνίας, στη Σύφνο, στην Άουσα, στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας, στην Άμφισσα, στην Κέρκυρα, στα Τσίντζινα, στο Ξινό Νερό, στην Ορεινή Ζάκυνθο, στο Λουτράκι, στη Σύρο, στο Παλιό Καρλόβα, στη Σάμου, στα Καμένα Βούρλα, στα Παράκυλα και στο Αμίντεο.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς

Λοιπόν, μια φορά για έναν καιρό ο κόσμος πήγε στο φεγγάρι. Μια φορά για έναν καιρό ο κόσμος πήγε στη Σελήνη ο κόσμος. Όχι, ας πούμε, και χίλιοι άνθρωποι, αλλά τέτοια μέρα το 69 εκτοξεύθηκε το Apollo 11, το διαστημόπλοιο Apollo 11, με Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins, με προορισμό τη Σελήνη. Τέσσερις μέρες αργότερα, ο Neil Armstrong πάτησε το ποδαράκι του πάνω στη Σελήνη, σαν τη Δευτέρα, ας πούμε, που μας έρχεται, μόνο που ήταν 1969. Αυτά τα όνειρα, καμιά φορά, τα άπιαστα, τα απίστευτα, γίνονται πραγματικότητα. Να πάμε στη Σελήνη. Να πατήσουμε το πόδι μας στο φεγγάρι.

Αυτό είναι το καινούριο του Θέμη Καραμουρατίδη, του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, το καινούριο με τη φωνή της Νατάσας Μποφίλου, το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Όλα τέλεια». Και επειδή δεν είναι όλα τέλεια, καλό είναι καταρχήν να το βλέπουμε, κατά δεύτερο να το παραδεχόμαστε, κατά τρίτο να το αντιμετωπίζουμε. Γιατί τα λες αυτά, πάλι έχεις μασίσει τα φύλλα Δάφνης πρωί-πρωί, Μαργαρίτα. Γιατί, ας πούμε, δεν είναι όλα τέλεια στους δρόμους. Και τώρα θα στενοχωρηθούμε λίγο, αλλά μετά λίγο θα ευθυμίσουμε. Γιατί η ζωή είναι αυτό, λίγο στεναχώρια, λίγο χαρά, λίγο. Αυτό που συμβαίνει και γενικά, αλλά ειδικότερα τις τελευταίες μέρες στους ελληνικούς δρόμους, είναι ασύλληπτο. Άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, βιτιοφόρα πέφτουν πάνω σε γιοταχή, γιοταχή πέφτουν πάνω σε μηχανάκια, άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Δεν ξέρω, προφανώς είναι υποσυνείδητο, αλλά τις τελευταίες μέρες μετράω πάρα πολύ διαφορετικά τον τρόπο που οδηγώ. Είμαι πιο φοβισμένη στον δρόμο. Έχω πιο ενεργές τις αισθήσεις. Κοιτάζω λίγο πιο καθαρά στο δρόμο. Αργώ περισσότερο να ξεκινήσω μετά που ανάβει το πράσινο φανάρι. Προσέχω πάρα πολύ τους πεζούς. Με έχει πιάσει ένας φόβος, ένας τρομερός φόβος την ώρα που οδηγώ. Ένα κρατούμενο. Και επειδή είπα να ευθυμίσουμε, δεύτερο. Εδώ και 1,5 χρόνο δεν δουλεύει η κόρνα του αυτοκινήτου. Δεις τώρα να... Στην αρχή λίγο με ενόχλησε. Μετά πρέπει να σας πω ότι έχει ησυχάσει η ψυχή μου λίγο. Γιατί δεν είμαι συνέχεια του μπιπ και εγώ να νευριάζω και τους διπλανούς μου να νευριάζω. Θα μου πεις γιατί δεν το κοίταξες να το φτιάξεις. Διότι είμαι λίγο αμελής. Την πρώτη εβδομάδα, στις 3,5 εβδομάδες πήρα τηλέφωνο το συνεργείο και φυσικά επειδή είναι καλοκαίρι, μου δώσανε ραντεβού για μέσα Αυγούστου. Βρήκα συνεργείο, θα το πάω τη Δευτέρα να τη φτιάξω. Αλλά

Κάπου εδώ κλείνει η πρώτη ώρα της Βόλτας. Αυτή ήταν η κατρακύλα, το τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Το είπε μαζί με την Εφέλη Φασούλη. Τελευταίες καλημέρες για να κλείσει η πρώτη ώρα. Χαίρετε σε εσάς που από Λάρισα ξεκινήσατε για να φτάσετε Σπάρτη και περνάτε τώρα από τις Ερυθρές. Χαίρετε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. Σε λίγο έχουμε κάτι για εκεί. Καλημέρα στη Θερμή Καβάλα, στον Κινίδαρο στην Άξο. 22-23 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο. Καλημέρα στα Γιάννενα, στη Λίμνη και στον Ισάκη. Χαίρετε στον κάμπο της Ικαρίας, στη Σαντορίνη και την Καστοριά και τους Κομποτάδες στη Φθιώτιδα, την Αμοργό, τον Όλυμπο, που με έναν τρόπο ενώνεται, συνδέεται με τη Γλυφάδα. Χαίρετε και στη Βούλα, παραδίπλα, τον Κολονό, τα Ηλίσια, την Ηλιούπολη, το Γαλάτσι, τη Χασιά, την Πετρούπολη. Από το Πόρτο Λεόνε, το τραγούδι του Μάριου Στροφάλη και της Ειρήνης Τουμπάκη. Μαλακώνει λίγο την ψυχούλα η φωνή της Μάρθας Ρετζίλα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Σάββατο 18 Ιουλίου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ρωσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρικ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Χαίρετε και καλημέρα. Μπήκαμε αισίως στη δεύτερη ώρα της σημερινής βόλτας, της τέταρτης μέσα στην εβδομάδα. Εδώ είμαστε, η Μαρία Παπακυρίτση. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ είναι. Χάρης Αλεξίου και Χρήστος Μάστορας. Στο λέω γιατί χαθήκαμε λίγο στη... Μ' ακούς. Μαρία, μ' ακούς. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Στο δεύτερο πρόγραμμα, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Μαρία Παπακυρίτση στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέως στο μικρόφωνο, 2-10-60-13-168-169, τηλεφωνικές γραμμές για να μιλάμε. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που μέσω Viber έρχεται εδώ στο στούντιο. Λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Καλημέρα, είπαμε.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε γρήγορα τι παίζει πολύ ψηλά στα ενημερωτικά site. Προφανώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να κυριαρχεί, όχι μόνο εκεί, αλλά και στην καθημερινότητά μας και στο πορτοφόλι μας και στο τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε, τι σχεδιάζουμε και τι δεν σχεδιάζουμε. Δεν μπορείς, σχεδιάσεις, δεν μπορείς. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε ανησυχίες για τις ζημιές από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Υπάρχουν ρογμές σε αρκετά κτίρια, σε αρκετές κατοικίες. Λένε οι κάτοικοι ότι υπάρχει πιθανότητα να φταίνουν οι εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Η ελληνική μετρό έχει παραδεχτεί ότι οι εργασίες του Μετροπόντικα έχουν διακοπεί λόγω απρόβλεπτων γεωλογικών συνθήκων, αλλά δεν έχει διαπιστωθεί πουθενά πρόβλημα στατικής ανεπάρκειας. Έχουμε την προφυλάκηση. Πού είσαι, σε έχασα, σε βρήκα. Την τρίτη προφυλάκηση για τη φωνική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, για την ξεκάθαρη δολοφονική ενέργεια. Έχουμε το φευγιότο, το τελευταίο ταξίδι της Μάρος Κοντού, σχεδόν τέτοια ώρα, χτες το πρωί, έφυγε από τη ζωή στα 92 της, και αυτό που λέμε πλήρης ημερών συμβαίνει και στην περίπτωσή της. Έχουμε την Αργεντινή, που πάλι έδειξε καρδιά στο τέλος και κατατρόπωσε την Αγγλία εχθές στο δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ. Η Αγγλία αποκλείστηκε στο μισό γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο, και άμα κλειστείς ο νόμος του ποδοσφαίρου λέει ότι θα φας τα γκολ το ένα μετά το άλλο. Ο μάγος Μέση έκανε πάλι τα δικά του και τα μαγικά του. Τι άλλο έχουμε? Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Υπάρχει μια φράση που δεν θέλω να την πω, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη εκεί. Κάθε μέρα περιγράφεται και χειρότερη. Η μάχη διαδοχής καλά κρατεί. Επανεντάχθηκε ο κύριος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κοινοβουλευτική ομάδα φιλορροεί κανονικά. Έχουμε να βλέπουμε κι άλλα επεισόδια. Το Σάββατο υποτίθεται ότι θα εκλεγεί πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε. Αυτό να φτάσει μέχρι τα Χανιά, γιατί είναι παραγγελιά από το Αρχαιολογικό Μουσείο.

Λοιπόν, αυτό το πουλάκι του Αλέξανδρου Μανουλίδη με τη διασκευή του Νίκου Πιτζένη και τη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου θα φύγει εκτός συνόρων, θα κατοικοεδρεύσει για λίγο στην Μεγάλη Βρετανία για τρεις λόγους. Πρώτος λόγος, προσπαθώ να κάνω μια σύνδεση τώρα με τα γαϊδουράκια στη Σαντορίνη που δεν αντέχουν κτλ. Βρέθηκε άλογο της βασιλικής φρουράς που κατέρευσε εν μέσω καύσωνα. Έπρεπε το κακόμοιρο να μην είναι εκτός στάβλου. Έπρεπε να είναι σε σκιά και κατέρευσε. Ένα. Δύο. Πιλότος μικρού αεροπλάνου βαριότανε την ώρα της πτήσης και σχημάτισε στον ουρανό τη λέξη βαριέμαι. Έγραψε board.

Και δεν απολύθηκε. Αντιθέτως, ο Τσέο, ο CEO, ο διευθύνων της εταιρείας του, ενθουσιάστηκε κιόλας, μήπως πήρε και καμιά προαγωγή. Τρίτον, και αυτή είναι μια είδηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Το Upton Lovell είναι μια περιοχή που φιλοξενεί ένα από τους σημαντικότερους τάφους της εποχής του Χαλκού στη Βρετανία. Θεωρείται για δεκαετίες ότι εκεί βρισκόταν ο τάφος ενός πνευματικού ηγέτη, ενός αμάνου, ενός άντρα μεταλλουργού. Είχαν γίνει πολλές αναφορές, μελέτες κτλ. Έγινε ανάλυση του DNA και ο σαμάνος δεν ήταν σαμάνος, δεν ήταν άντρα, ήταν γυναίκα. Φανταστικό. Από την εποχή του Χαλκού υπήρχε μία γυναίκα η οποία οδηγούσε, άνοιγε δρόμο. Μιλάμε τώρα για 4.000 χρόνια πίσω, έτσι. Ναι, πού είναι το Stonehenge, 16 χιλιόμετρα πιο δυτικά. Για χρόνια, ξαναλέω, αυτό το άτομο παρουσιαζόταν ως άντρας, πνευματικός ηγέτης, τεχνίτης. Έγινε το DNA, έγινε η εξέταση και είναι μία βιολογική γυναίκα, βιολογικά τα χρωμοσώματα είναι γυναικεία. Για να ξανασκεφτούμε λίγο τις υποθέσεις που κάνουμε για το φύλο και την εξουσία στο βάθη παρελθόν. Θα μου πεις στο εδώ και το τώρα να κάτσεις να σκεφτείς τις γυναίκες στην εξουσία, δεν χρειάζεται να πας για το παρελθόν. Οπωσδήποτε θα κάνω στάση στη Ρωσία. Λογοκρίθηκε ο Μπόμπ Σφουγγαράκης. Βασικά το ουράνιο τόξο του Μπόμπ Σφουγγαράκη λόγω ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδας. Έτσι. Και θα πάω και οπωσδήποτε στη Νέα Υόρκη. Αυτός ο δήμαρχος Μαμντάνη έχει βαλθεί να μας τρελάνει όλους, έτσι. Φέρνει τη μεγαλύτερη επέκταση προγράμματος μείωσης τιμής εισιτηρίων στο μετρό της Νέας Υόρκης. Αυτό αφορά σε 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους στη Νέα Υόρκη. Έβαλε τον προϋπολογισμό, του βγήκε 125 δισεκατομμύρια δολάρια και μέσα σε αυτό βοηθάει, ξαναλέω, 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους να πληρώνουν μισό εισιτήριο στις μεταφορές και στις μετακινήσεις που κάνουν στο μετρό. Είπατε κάτι?

Ο χορός στον άστρο να μην πάψει ποτέ. Αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το δίκαιο. Λοιπόν, καλημέρα στη Μαυροθάλασσα των Σερών και στη Θάσο, στο αέρινο Ηράκλειο, πολύ αέρα, ε. Χαίρετε στην Ίω, στη Φθιώτιδα, στη Λέρο και στο Αγρίνιο, στην Τήλο, στη Ζάκυνθο. Καλημέρα στη Βόνιτσα. Ωραίο καφεδάκι πίνετε κατά από το κάστρο, στους Παξούς, στην Αράχοβα, στο Κιάτο, στην Ελαφώνησο, Θεσσαλονίκη, τη Θήβα. Καλημέρα σε εσάς που είστε λίγο κολλημένοι στην Αττική Οδό. Χαίρετε και στο Κηφισό, στα Πέτρινα, στη Λένορμαν. Μας έχει πιάσει αυτή η περιοχή. Τώρα, Νέα Φιλαδέλφια, Άγια Ανάργυρη, Περισσός, Πετρούπολη, Περιστέρη. Αυτά τώρα. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σύνδεση του δεύτερου Mert News Radio 105,8. Επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της βόλτας. Μεσολαβεί ένα ευωδιαστό μυρωδάτο τριανταφυλάκι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγικούς στόχους γύρω από την Τεχεράνη. Επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν διακαώ συμφωνία, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent στα 85,28 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τις επόμενες ημέρες η μεταγωγή των δύο συλληφθέντων για την τραγωδία της Μαρφίν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Το μεσημέρι η συνάντηση Δημάρχου Αθηναίων με το ελληνικό μετρό και τους κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες της περιοχής λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
6: Στο νησί της Πάτμου.
5: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
6: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
5: Παράλληλα προγράμματα.
6: Εκδηλώσεις και πάρτι.
5: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
6: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
5: Όπως το ζει το σινεμά.
7: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.
8: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
9: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτό είναι ένα τραγούδι του Τζοβανότη με τον πρωτότυπο ιταλικό τίτλο «Μπάτσα με Ανκόρα» και τον ελληνικό που τον έφερε στα μέρη μας ο Κωστής Μαραβέγιας, το φίλαμε ακόμα. Μαζί του ήταν και ο Πάνος Μουζουράκης. Πόσα χρόνια είναι στη ζωή μας αυτό και σίγουρα πόσα χρόνια πολλά θα είναι στη ζωή μας αυτό. Λοιπόν, διάβασα ένα άρθρο στο reader.gr για τις φράσεις που, και τις λέξεις που χρησιμοποιεί η πιο νέα ηλικιακά ομάδα που βρίσκεται γύρω μας. Υπάρχουν λέξεις, ας πούμε υπάρχει λέξη φάση, είμαι στη φάση μου, αυτός είναι φασαίος. Φασαίος είναι αυτός που, το πω λίγο πιο, ασπάζεται κάθε τι εναλλακτικό, κάθε τι πιο προοδευτικό ή πιο underground, αλλά επειδή είναι in τη συγκεκριμένη στιγμή, όχι επειδή του πολύ αρέσει, έτσι. Ωραία, αυτός είναι ο φασαίος. Όταν λέμε να κάνεις σουσού, σημαίνει λίγο να συζητάς, να συζητάς για κάτι το οποίο μπορεί να είναι με ένα αξιολόγο, αλλά εντάξει δεν είναι και το μεσανατολικό, δεν είναι πολύ σοβαρό, οπότε κάνεις λίγο σουσού. Τι άλλο? Α, υπάρχει μία φάση που περνάμε τώρα με τους γαστροκαφενέδες, το οποίο είναι μία φανταστική λέξη, ενώνει λίγο τη λαϊκή παράδοση με τη σύγχρονη καθημερινότητα με πραγματικότητα. Να το πω λίγο πολύ λαϊκά, εκεί στο γαστροκαφενέ θα πάρεις ένα κεφτεδάκι και θα το αγοράσεις πάρα πολύ ακριβά, επειδή είναι γαστροκαφενές. Αν ήταν ένα καφενείο της γειτονιάς, αν ήταν ένα καφενείο στο χωριό, θα το αγόραζες στην κανονική του τιμή το κεφτεδάκι, αλλά επειδή είναι γαστροκαφενές θα το κάνεις αυτό. Αντίστοιχο είναι και το micro bakery. Τα λέμε τώρα micro bakery. Είναι αυτά οι φούρνοι που είναι πολύ μικροί σε μέγεθος. Συνήθως είναι ένα μακρόστενο κάτι. Και εκεί τη φρατζόλα, το ψωμί θα την αγοράσεις λίγο πιο ακριβά, επειδή είναι micro bakery. Αν πας στον κανονικό το φούρνο της γειτονιάς που μεγαλώνεις χρόνια και πηγαίνεις και ψωνίσεις από εκεί, θα έχει την κανονική τιμή. Τι άλλο? Εντάξει, δεν χρειάζεται κι άλλα. Φτάνει. Μια χαρά είμαστε.

Δεν υπάρχει κάτι τίποτα ωραιότερο. Σ' αγαπώ, θα πει, μ' αρέσει να είσαι ο εαυτός σου. Μέσα στη βδομάδα νομίζω είναι δεύτερη φορά που βάζω αυτό το τραγούδι, αλλά εντάξει, είχε σκοπό τώρα, πήγαινε, ήταν αφιέρωση. Λοιπόν, σχεδόν παρατέταρτο, παρά 17, 10 παρά 17 λέει το ρολόι, τώρα λέω 10 παρά 17. Υπάρχει κάποιος, υπάρχει τρόπος να λέμε την ώρα. Κάποιος λέει 10 παρά 17 και κάποιος λέει ας πούμε 9 και 43, 9 και 44. Δεν ξέρω σε τι ομάδα είστε εσείς. Δεν ξέρω πώς τη λέτε την ώρα εσείς. Δηλαδή λέτε το παρά, το χρησιμοποιείτε ή είναι όλα και 43 και 57. Δεν ξέρω, σαν να είμαστε η ώρα που λέει το τηλέφωνο, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι είναι το. Η ώρα είναι 9 και 43 και 10 δευτερόλεπτα. Πιπ.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Αφροδίτη Μάνου που τραγούδησε το τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Αυτό το τραγούδι που είναι γραμμένο πάνω σε μια ιδέα της Ανάς Παναγιωτοπούλου. Πώς μπόρεσε ένας άντρας να φτιάξει ένα τέτοιο τραγούδι που να μιλάει το 1982 για όλα αυτά που περνάει μια γυναίκα και δεν τα ομολογάει και δεν τα μαρτυράει. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εχθές ήταν η μέρα γενεθλίων του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και στο πρώτο μέρος της εκπομπής είχα διαλέξει κάποια τραγούδια με τη φωνή του και σας είχα πει ότι στο δεύτερο μέρος θα έβαζα τραγούδια με τις φωνές άλλων, τραγούδια από τις μουσικές είχε γράψει ο Λουκιανός. Μεσολάβησε το κακό νέο του θανάτου της Μάρους Κοντού και άλλαξε λίγο το πρόγραμμα, οπότε είχα φυλαγμένα αυτά τα τραγούδια και επειδή είναι ωραία και επειδή αφορμές ψάχνουμε στη ζωή μας για να κάνουμε αλλιώς την κάθε μας μέρα, την κάθε μας ώρα, την κάθε μας στιγμή. Να, Λουκιανός, full.

Δεν θα πετάξω αυγό. Όχι. Επίσης, με τέτοιες ζέστες που βλέπουμε από σήμερα να ξεκινάνε και οπωσδήποτε να κορυφώνονται μέσα στο Σαββατοκυριακό, όσο πιο πολύ μένει σπίτι, τόσο το καλύτερο. Τώρα, αν μπορείς να κάνεις και μια βουτιά, ακόμη καλύτερα, ακόμη πιο καλά. Λοιπόν, τελευταίες καλημέρες να φύγουν στη Λιβαδιά και στον Προφητηλία, στο Παλαιοσέλι, στο Ξυλόκαστρο, την Καλαμαριά, τη Τζιά, την περιοχή που λέγεται Ξυλόσυρτη στην Ικαρία. Καλημέρα στους αρχαιοφύλακες στα Φυλάκια. Καλημέρα στους εργαζόμενους στην ΕΚΜΕ στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή που λέγεται Μανιάκη στην Καστοριά, Πτολεμαίδα, Καβούρη, Πετράλωνα, Αταλάντη, την περιοχή Λατζόι στον πύργο της Ηλίας, τους Λειψούς και τους νέους επιβάτες, να και ο Άγιος Νικόλαος, Μαρία Παπακυρίτση, Μαργαρίτα Μυθιλινέου. Τελευταίο τραγούδι της εκπομπής, τελευταίο τραγούδι της Βόλτας, ακολουθούν οι προτάσεις της ημέρας και αμέσως μετά η Άντρη Βασιλιάδου με τα απλά της και τα αγαπημένα της. Όπως και να έχει δεύτερο πρόγραμμα, όπως και να έχει ελληνική ραδιοφωνία, καλημερούδια.

πάμε σήμερα, μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Ο Μεσχέ Μινιμάλ γιορτάζει την κυκλοφορία του άλμπουμ του με τίτλο «Μουσικός δείπνος» με μια συναυλία στην ταράτσα του Γκαζάρτε απόψε και την άλλη Πέμπτη, με την υπόσχεση να μας ταξιδέψει σε κόσμους νοσταλγίας, ρομαντισμού και απελευθερωτικής διάθεσης. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η πολυαναμενόμενη επική περιπέτεια που μεταφέρει το ομυρικό έπος στη μεγάλη οθόνη, κυκλοφορεί από σήμερα στους κινηματογράφους, με πρωταγωνιστές τους Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway και Robert Pattinson. Η Νατάσα Μποφίλιου απόψε το βράδυ στο θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου στη Ρόδο δίνει για μία ακόμα χρονιά το παρόν και είναι εκεί, στο κοινό της, πιστή, στο νησί των Υποτών. Συναυλία με το συγκρότημα Dalkan στην πλατεία Αυδή, ένα ιδιόμορφο μουσικό μανιφέστο που καταστρέφει τα παλιά τραγούδια για να δημιουργήσει καινούρια. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν εκδηλώσεις σε πάρκα, δρόμους και πλατείες της πόλης. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
7: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
6: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Group.
8: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211 1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα όλη μέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε? Είστε στην Πέμπτη, όχι μόνοι σας, και εμείς στην Πέμπτη είμαστε. Είμαστε στην Πέμπτη και στη 16η ημέρα του Ιουλίου. Και το Μαϊστράλι είναι φίλος μας, είναι φίλος μας, τον θέλουμε να είναι κολλητός μας, να μην φεύγει στιγμή από δίπλα μας και να νοιάζεται για μας το Μαϊστράλι βέβαια. Ή αλλιώς στην γλώσσα των ναυτικών ο Μαΐστρος, αυτός ο βορειοδυτικός άνεμος, καλοκαιρινό τον λες βεβαίως, που φέρνει την ευχάριστη δροσιά και συνήθως, που δεν θα θέλαμε, εξασθενεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τον θέλουμε και τη νύχτα να είναι φίλος μας, δεν θέλουμε να πηγαίνει αλλού, δεν θέλουμε να κάνει απιστίες. Λοιπόν, η ονομασία του Νέα Με έρχεται από τα λατινικά Μαέστρο και αντικατέστησε την αρχαιοελληνική ονομασία Σκύρον. Σκύρον λεγότανε στα αρχαία ελληνικά το Μαϊστράλι, ή αλλιώς ο Μαΐστρος ή αλλιώς ο Μαέστρο. Με τι άλλο ήθελα να σας πω, γιατί τον θυμήθηκα και γιατί τον μνημονεύω, γιατί έρχονται ζέστες, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά τα υπέροχα. Επίσης το Μαϊστράλι τώρα είναι τόσα αυτά τα, πώς τα λένε, οι ψαροταβέρνες που έχουν αυτό το όνομα, που σε πάνε διακοπές, σε πάνε σε ωραία μέρη, σε αγαπημένα, φέρνουν στην επιφάνεια αναμνήσεις. Το Μαϊστράλι δεν είναι τυχαία περίπτωση, παιδιά. Άλλωστε, όπως έχει γράψει και ο Άκης Πάνου, σήκω να σου παίξω, να χορέψεις, να γουστάρεις, ρίχτα όλα μέχρι το πρωί, ας τα μπερδεμένα, τι Μαΐστρος, τι βαρδάρεις, ό,τι πάρεις είναι η ζωή. Όποιος θυμάται από πού είναι το τι Μαΐστρος, τι βαρδάρης, Θεσσαλονικιός Κιμπάρης, θα δεχθώ με πάρα πολύ αγάπη και ανακούφιση την απάντησή του.

Μπράβο, βρε παιδιά. Να, γι' αυτό είναι οι παρές. Ψέματα έλεγε, νομίζετε, ο Διονύσης Αβόπουλος. Λοιπόν, το τι μαΐστρος Στίβ Βαρδάρης, Θεσσαλονικιός Κιμπάρης, τελικά είναι ένα τραγούδι της Κέτης με την Κέτη Αμπάβη από το 1977, από τον δίσκο και λοιπόν, σε στίχους Μάρος Μπιζάνη και μουσική Νάκη Πετρίδη. Βέβαια, εντάξει, ξέρετε, είναι μερικά πράγματα που πάνε και σφινώνουν έτσι κάπως στο παρελθόν, στην ανάμνηση, στο υποσυνείδητο, και φτάνει μια λέξη για να τα φέρει στην επιφάνεια. Έτσι ήρθε και στη δική μου μνημονική επιφάνεια το συγκεκριμένο τραγούδι, μόνο που δεν θυμόμουν καθόλου περί τίνος πρόκειται. Εντάξει, είναι και το 77, εδώ που τα λέμε. Να επικοινωνήσουμε. Δεν είπα πρώτα απ' όλα ότι είναι η Ματίνα, όχι μια οποιαδήποτε Ματίνα, Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Άντρε Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Είναι τα απλά και τα αγαπημένα και είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα επικοινωνήσουμε. 2-10, 60-13, 168 και 169 με την πολύτιμη βοήθεια της Ματίνας σήμερα θα γίνει αυτό. Όσο μπορεί όμως το κόριτσι. Το κόριτσι είναι η χολύπτρια. Σπούδασε για να το κάνει αυτό και το κάνει και καλά. Από εκεί και πέρα, το Viber πολύ πιο εύκολα η επικοινωνία μας. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο και ενώ διάστημα πρόγραμμα με δύο. Εντάξει, ωραία.

Είναι Πέμπτη και την Κυριακή τελειώνουν όλα. Μιλάω για το Μουντιάλ, εννοείται. Θα μου πεις καλά τώρα, εντάξει, τόσα πράγματα γίνονται γύρω μας, αυτό σε καίει. Τι να κάνω, ρε παιδιά, είναι το μόνο που έχει ενδιαφέρον, το μόνο που μπορώ να βλέπω στην τηλεόραση, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Λοιπόν, το πρώτο ημίωρο κάναμε θεωρητική και πρακτική σε όλα τα είδη του φάουλ χθες. Πραγματικά όμως, μέσα σε ένα ημίωρο σημειώθηκαν τόσα φάουλ όσα σε έναν ολόκληρο αγώνα. Άλλωστε, δεν το λέω εγώ. Το είπαν και οι άνθρωποι οι οποίοι μετέδιδαν τον αγώνα. Εμπνευσμένο, αλλά βαρετό είναι η αλήθεια. Και επιτέλους ήρθε το 55ο λεπτό και η Αγγλία βάζει γκολ με τον Γκόρντον να ξεσηκώνει, εννοείται, τα πλήθη, και εμείς να λέμε ας μπει γκολ και από πού να είναι, γιατί είχαμε φτάσει σε μια κατάσταση τέλος πάντων που δεν. Μετά η Αγγλία έδειξε το παραδοσιακό συντηρητισμό της. Έρχεται το 25ο λεπτό, ο Φερνάντες αποφάσισε να το κάνει θρίλερ και αρχίσαμε να σκεφτόμαστε μην κάτσουμε σε καμία παράταση και πώς θα ξυπνήσουμε το πρωί. Όμως, παιδιά μου και

Φίλοι μου αγαπημένοι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, υπάρχουν και καθυστερήσεις. 90-2 και ο Μαρτίνες το τελείωσε και τους τελείωσε. Αγγλία-Αργεντινή, 1-2. Αξιομνημόνευτο θα έλεγα το βλέμμα του Μικ Τζάκερ όταν ισοφάρισε η Αργεντινή, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Πάντως κυκλοφορεί γενικώς. Βάλτε το βίντεο, βάλε το βίντεο να παίζει και κράτα λίγο την κουρτίνα. Λοιπόν, κινησιολογικά, όταν μιλάμε για τον Μικ Τζάκερ, ήταν η προσωποποίηση της απογοήτευσης. Αυτό που ακολουθεί για όλους τους φίλους, τους αγαπημένους που υποστηρίζαν Αργεντινή.

Λοιπόν, εντάξει, κόσμος πολλής εννοείται ότι έχει προσπαθήσει να μάθει τάγκο. Εγώ όχι. Έχω δώσει τη δική μου πινελιά από μόνη μου. Έχω κάνει κάποιες φιγούρες, αλλά ως εκεί. Νομίζω ότι είναι ένας υπέροχος χώρος. Πραγματικά, όταν βλέπεις αυτούς που ξέρουν να το κάνουν, να χορεύουν, είναι παρασύρεσαι. Πας σε μια άλλη κατάσταση, κυριολεκτικά. Είμαστε πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κύλησε ένα ολόκληρο ημίωρο. Είδες άμα χορεύεις τάγκο πως περνάει η ώρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε αυτό το πρώτο μας ημίωρο. Σήμερα δεν έχει ειδησιογραφία, είναι κάπως. Βέβαια υπάρχει το γνωστό no news, good news. Από την άλλη, όση ειδησιογραφία υπάρχει, όσα νέα υπάρχουν, όσες ειδήσεις υπάρχουν, είναι αρκετά βαριές, δηλαδή δύσκολες, δεν είναι. Όχι, έφεπτες καθόλου, σε καμία περίπτωση. Όπως και να έχει, με Γιώργο Περί εμείς θα κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο και θα συναντήσουμε τους τίτλους των ειδήσεων από Earth News Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί διώξεις σε 22 κατηγορούμενους για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα τους, 4 εν ενεργεία βουλευτές. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγικούς στόχους γύρω από την Τεχεράνη. Επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν διακαώ συμφωνία, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Κανονικά λειτουργεί η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις δαντάδες της γειτονιάς, διαβεβαίωσε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Το μεσημέρι συνάντηση Δημάρχου Αθηναίων με το ελληνικό μετρό και τους κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες στην περιοχή λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελαμσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τώρα ο άνθρωπος όταν είναι στη 16η ημέρα του Ιουλίου τέτοια πράγματα ονειρεύεται. Πάρε με, βγάλε με στην άουσα της Πάρου, θες απέναντι στην Άξο, θες παραπέρα στην Ίω, θες να με πας Επτάνησα, θες να με πας Δωδεκάνησα, θες να με πας Κρητικό, θες να με πας Θάσος, Αμοθράκη, δηλαδή όπου και να με πας. Εγώ κοίτα, είμαι καλόβολος άνθρωπος. Ναι, θα πω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να στο σοβαρέψουμε λίγο. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι γίνεται της Μέσης Ανατολής. Τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος να πεις τίποτα παραπάνω. Αυτό τα λέει όλα. ΣΥΡΙΖΑ, όταν λέγαμε χθες η μέρα είναι ακόμα μπροστά, δεν κάναμε σοβαρή μαντική. Απλά διαβάσαμε πίσω από τις λέξεις. Με 7 άτομα συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα. Πήρκε μανία Σωκράτης Φάμελος, τελικά πήγε. Σήμερα, αύριο, και η τυπική, ας το πούμε έτσι, και η τυπική επιστροφή ο Παλάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Παρατήρησε χθες τα όσα έγιναν εκεί, έτσι με μια απόσταση θα λέγαμε. Και το Σάββατο εκλέγεται ο νέος πρόεδρος. Ο καιρός είναι αυτός που ξέρουμε. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, με πιο ζεστές μέρες σήμερα, αύριο. Τέλος πάντων, μέχρι το Σαββατοκύριακο κάπως θα είναι. Βλέπουμε από Δευτέρα, παιδιά, εντάξει, είπαμε, είμαστε στη μέση του καλοκαιριού και πολύ καλά μας έχει φερθεί μέχρι τώρα.

Λοιπόν, να πω τις πρώτες καλημέρες. Κυλάει ωραιότατα η επικοινωνία. Εγώ δεν κυλάω καλά, γιατί δεν έχω προλάβει να απαντήσω σε πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο Παραδείσι της Εύβοιας. Αυτό που μου δίνει ιδιαίτερη χαρά είναι ότι σήμερα κάποιοι θα δοκιμάσετε να φτιάξετε εκείνη τη σαλάτα που είχαμε δώσει με το πεπόνι και τη μοτσαρέλα, θυμόσαστε. Ενώ κάποιοι άλλοι την έχετε φτιάξει ήδη και μου λέτε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν δίνω λύσεις, διότι δίνουμε εύκολα, δροσερά, καλοκαιρινά πράγματα που γίνονται και γρήγορα. Καλημερίζω την Ίδρα, την Έγινα. Ταξί Κοζάνης, Κολονάκι, Βάλια Κάλτα και Κιάτο. Λοιπόν, Βασιλικά Μυτιλίνης, να αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι, ας πούμε, εκεί. Καλημέρα Λεπενού Αγρινίου, Μουσθένη Καβάλας, ΕΚΜΕ Θεσσαλονίκης, όχι ΕΚΜΕΚ, Σκίδρα Θεσσαλονίκη, Αντίκυρα, Χίος, Αναστασία Σερών, είναι περιοχή, έτσι. Με χαιρετισμούς στην παρέα που πάει, Βαθιές του Φωνιά. Δεν ξέρω τι είναι, θα το ψάξω όμως. Βαθιές του Φωνιά, στο καλό να πάτε. Καλημέρα στο Πέραμα, το Ηράκλειο, Μυρίνη Καρδίτσας, Άλυμο και Νέα Μάκρη με λίγο βοριαδάκι. Μήπως είναι Μαϊστράλη. Τι ωραία. Καλημέρα στο Αμίντεο, την Καρδίτσα. Καρδίτσα έχει ζέστη, λέει, και εγώ την πέρα. Στέλνουμε δροσιά από τα τραγούδια μας. Δεν μπορούμε κάτι άλλο περισσότερο να κάνουμε. Και την αγάπη μας. Καλημέρα και στην Ήω. Αχ, και να είμαστε στην Ήω.

Το έχουμε ξαναπεί. Όλοι οι παραγωγοί έχουν τα κολλήματά τους. Έτσι δεν είναι? Αλλά γι' αυτό τους αγαπάτε κιόλας. Δηλαδή έχετε τις προτιμήσεις σας. Και είναι λογικό. Προτιμάτε, μας αγαπάτε όλους, ευχαριστούμε. Αλλά προτιμάτε αυτό που σας ταιριάζει πιο πολύ, ρε παιδί μου. Ο καθένας έχει τα δικά του. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Εμείς συνηθίζουμε να λέμε ότι ένα έλπι την ημέρα, το γιατρό το κάνει πέρα. Αν μπούμε μέσα εδώ στη χώρα μας όμως, εντός των τυχών, τι λέμε? Ένα στόλι την ημέρα.

Η Μερόπη Γραμμένου έχει γράψει τους στίχους σε αυτό το τραγούδι, ο Πέτρος Παγιόπουλος στην ερμηνεία μαζί με την Μερόπη Γραμμένου στη δεύτερη φωνή. Για τα όσα περάσανε κάπου εκεί, νομίζω ότι ο καθένας μας αναγνώρισε και τον εαυτό του. Λοιπόν, ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Ούτε πρώτη φορά είναι που το βλέπουμε και δυστυχώς έχω την εντύπωση ότι δεν θα είναι και η τελευταία. Μη δίνετε, ρε παιδιά, αλκοόλ στα ανήλικα. Είναι εγκληματικό, είναι ανήθικο, είναι κακό. Θες να είσαι εγκληματίας, θες να είσαι ανήθικος, θες να κάνεις κακό. Γιατί κάνεις κακό το αλκοόλ. Βλέπεις σοβαρά τα παιδιά που είναι σε αυτή την ηλικία, τους ανήλικους, στον εγκέφαλο, διαταράσσει τη μνήμη, τη μάθηση, τη δομή του προμετωπιαίου φλοιού, προκαλώντας μη αναστρέψιμες βλάβες. Σωματικά οδηγεί σε δηλητηρίαση, ορμονικές διαταραχές, υπατική βλάβη, αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο ατυχημάτων, βίας, τοξικοεξάρτησης. Η κατανάλωση αλκοόλ κατά την εφηβική ηλικία είναι ιδιαίτερα καταστροφική, καθώς ο εγκέφαλος βρίσκεται σε αυτή την κρίσιμη φάση της ανακατασκευής και της ανάπτυξης. Μην του το κόβεις αυτό.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας όμως. Το τέλος είναι στις 12. Προς το παρόν είμαστε στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Πάντα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πάντα με τα απλά μας, πάντα με τα αγαπημένα μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.

Λοιπόν, από την τηλεοπτική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», Ρένα Μόρφη και Αλεξίδ, με την Ουρανία Πατέλη στους στίχους, Αλεξίδ στη μουσική. Και στα 4 λεπτά μετά τις 11 μπήκαμε πια στη δεύτερη ώρα της εκπομπής «Απλά και αγαπημένα». Επειδή ήδη αρκετοί έχετε βρεθεί στους τόπους των διακοπών σας, μου κάνετε... Όχι παράπονο, σε μένα άλλωστε τι παράπονο να κάνετε. Εκφράζεται όμως τη δυσαρέσκειά σας για το πόσο ακριβά είναι τα πράγματα. Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά, το καταλαβαίνω απόλυτα, και δεν είναι μόνο στις διακοπές μας, γενικά έτσι. Αυτό καθημερινά εννοείται ότι το αντιμετωπίζουμε στην κάθε μας κίνηση, όχι πόσο μάλλον στις διακοπές. Δεν έχω να πω κάτι βέβαια πάνω σε αυτό, αυτό είναι. Οπότε... Αν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε μέχρι εκεί, μέχρι τις διακοπές, από εκεί και πέρα πάμε εκεί και κάνουμε οικονομία. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε μαζί ως τις 12. Είναι η Ματίνα Κανελόπουλου στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Αυτή είναι η σύνθεση της ομάδας και εσείς συνεχίζετε να πανηγυρίζετε και να στηρίζετε, όπως μου γράφετε, Αργεντινή μέχρι το τέλος.

Το έχετε καταλάβει ότι σήμερα υπάρχει έτσι μια χαλαρότητα, μια κάπως, μια ξεγνιασιά. Καλημέρα στη γλώσσα Σκοπέλου, στο νησάκι των Ιωαννίνων, καλημέρα στο Χαλάνδρι, στην Κεσαριανή. Τελικά αυτό που έλεγα πριν, που δεν είχα καταλάβει, αλλά μου τα γράφετε ρε παιδιά, καμιά φορά και λάθος. Θα μου πεις εσύ δεν κάνεις λάθη, εννοείται ότι κάνω λάθη. Είναι Βάθρες του Φωνιά στη Σαμοθράκη. Και καμιά φορά μου στέλνετε και κάποιες πόλεις χωρίς να βάζετε τόνο. Και δεν μπορώ να ξέρω όλες οι πόλεις που τονίζονται. Ας πούμε δεν είναι Αναστασία, είναι Αναστασιά. Αναστασιά, ωραία. Λοιπόν, καλημερίζω το Παλαιό Φάληρο, το γραφείο το γνωστό εκεί στην Κίμη. Καλημέρα στις Σέρες, στην Πηλαία, τον Οροπό, τη Ρόδο, το Χαϊδάρι, τα Εξάρχεια, το Νέο Ηράκλειο, Άλυμο και Χαλκιδική, Λεύκα Πατρών, Μαραθόκαμπο, Φιλία Τικής και Αγίου Συναργύρους. Καλημέρα στον προφήτη Λία της Ποιωτίας, στην Ιθάκη, με φωτογραφίες. Άμα τη δείτε αυτή την Ανατολή, θα θέλετε να τη βλέπετε κάθε μέρα. Τι Ανατολή είναι αυτή? Καλημέρα στον Άνω Κορυδαλό. Καλημέρα και στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα αυτή τη στιγμή μαγειρεύεται σοφρίτο. Είμαι καλεσμένη, έχω να σας πω. Πώς θα πάω είναι το θέμα.

για ένα τηλέφωνο που δεν χτύπησε ποτέ το τραγούδι. Ο Ρέστης Ντάντος εννοείται, έχει μιλήσει σε κύτταρα το συγκεκριμένο τραγούδι, είναι γεγονός. Λοιπόν, έχω ένα παράπονο. Σήμερα, καθώς εγώ πάντα έρχομαι νωρίς εδώ πέρα, ωραία. Και εννοείται ότι ξυπνάω νωρίς, φεύγω νωρίς. Θα σηκωθώ νωρίς, θα έρθω νωρίς κτλ. Και θα παρκάρω. Εγώ πάντα έρχομαι νωρίς εδώ πέρα, ωραία. Και εννοείται ότι ξυπνάω νωρίς, φεύγω νωρίς. Θα σηκωθώ νωρίς, θα έρθω νωρίς κτλ.

Από την άποψη ότι η τροχέα δεν είναι μόνο για να κόβει κλήσεις, να κάθεται σε συγκεκριμένα σημεία με το αυτό. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι έχει και άλλο λόγο ύπαρξης, να μας δίνει λύσεις. Τέλος πάντων, να μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Να φτάνουμε στη δουλειά μας την ώρα μας.

Λοιπόν, η Οδύσσια του Νόλαν είναι μια κινηματογραφική πραγματικότητα και για τη χώρα μας από σήμερα. Ο Νόλαν, ο οποίος διαβάζει ξανά την Οδύσσια, τι πάει να πει αυτό, θα μου πεις, μιλάς με γρίφους Άντρι. Ένας Οδυσσέας που λέει ψέματα και μια Πινελόπη που κυβερνά. Εδώ σε μια συνέντευξη ο Νόλαν στην Φαμπιέν Μπραντφέρ της γαλλοφωνής εφημερίδας Λεσουάρ. Ο σκηνοθέτης λοιπόν υποστηρίζει ότι μέχρι σήμερα απουσίαζε η τεχνολογία που θα απέδιδε πιστικά τα φανατικά στοιχεία του έπους. Στο επίκεντρο της ανάγνωσής του βρίσκεται ένας ήρωας απογυμνωμένος από την κλασική εξειδανίκευση. Ο Οδυσσέας του Νόλαν λέει ψέματα, σφάλι, δεν είναι πάντα αξιόπιστος, αλλά παραμένει ωστόσο ηγέτης και κέντρο της αφήγησης, μια προσωπικότητα πολύπλοκη αντί για Ανδριάντα. Αντίστοιχα, η Πινελόπη αναβαθμίζεται, καθώς παρουσιάζεται σαφώς πιο δυναμική από τις παραδοσιακές ομερικές αναγνώσεις. Κάθε εποχή, λέει ο Νόλαν, ερμηνεύει διαφορετικά την Οδύσσεια, και μια γυναίκα που επιβιώνει επί χρόνια μόνη ανάμεσα σε βίαιους μνηστήρες δεν μπορεί παρά να είναι ισχυρή και πολιτικά ευφυής. Ο σκηνοθέτης δίνει και μια πολιτική ανάγνωση.

Δείτε την πτώση της Τρίας με την νεότερη ιστορία, εκεί όπου οι κοινωνίες καταραίουν όταν εγκαταλείπουν βασικές ηθικές αρχές. Άρα έχουμε την ηθική τουλάχιστον να επικρατεί. Ο νόμος του Δία μεταφράζεται σε μια διαχρονική αξία ώστε να αντιμετωπίζεις τον άλλον και ιδίως τον ξένο όπως θα ήθελες να σε αντιμετωπίζουν. Για τον Όλαν, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αναγνώριση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας συνιστούν το θεμέλιο κάθε πολιτισμού. Όταν χαθούν, ακολουθεί η κατάρρευση. Σας τα λέω όλα αυτά για να ξέρετε κι εσείς κι εμείς τι μας περιμένει.

Λοιπόν, και ο χρόνος τρέχει. Το λέει αυτό το πράγμα απέναντί μου, το οποίο λέγεται ρολόι και είναι ο δυνάστης της ζωής μου, φαντάζομαι, και της δικής σας ζωής. Δεν ξέρω αν είστε από τους ανθρώπους που όταν πηγαίνουν διακοπές πετάνε και τα ρολόγια, πετάνε οτιδήποτε έχουν, που τους θυμίζει το παρελθόν, ουσιαστικά το παρελθόν στην πόλη. Σήμερα είναι η μέρα που τελειώνει η προθεσμία για την υποβολή των μηχανογραφικών για τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές. Λοιπόν, έχω μία συμβουλή. Αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, αν δεν έχετε υποβάλει το μηχανογραφικό σας, αν έχετε πολύ υψηλή βαθμολογία, πάρα πολλά μόρια, αυτό μη σταθεί παγίδα. Θα σας πω τι εννοώ. Τα μεγάλα μόρια σημαίνουν κάποιες συγκεκριμένες σχολές, οι οποίες είναι, ξέρετε, έχουν μία, πώς λένε στο χωριό, γκλαμουριά. Όμως αυτό καμιά φορά μπορεί να είναι τροχοπέ. Από ποια άποψη θα σας πω? Μπορεί να νομίζετε ότι αν δεν δηλώσετε μια τέτοια σχολή, που δεν είναι όμως η πρώτη σας επιθυμία, είναι σαν να πηγαίνουν χαμένα τα μόρια σας, είναι σαν να πηγαίνει χαμένη η δουλειά σας. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό που ισχύει και είναι το καλύτερο είναι να ακολουθήσετε αυτό που λέει η καρδιά σας, αυτό που θέλετε περισσότερο. Γιατί μπορεί να πάτε σε μια τέτοια σχολή γιατί το λένε τα μόρια, αλλά να μην σας βγει, γιατί απλά δεν θα το θέλετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα δίωξη ασκήθηκε σε Κώστα Σκρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σενετάκη. Στο αρχείο οι κατηγορίες για τους υπόλοιπους 7. Ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων να ζητήσουν συγγνώμη, πρόσθεσε. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζευγάρι. Εχθροπραξίες χωρίς τέλος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγικούς στόχους γύρω από την Τεχεράνη. Επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν διακαώς συμφωνία, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Συνεδριάζει σε λίγο υπό τον Πρωθυπουργό του Κυβερνητικό Συμβούλου Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Με την αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα συνεχίζεται το κύμα ανεξαρτητοποίησης βουλευτών στο ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
8: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και να το που μπήκαμε πια στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα, με δόξα και τιμή και τραγούδια τέλος πάντων που μας φτιάχνουν τη διάθεση και μας ταξιδεύουν. Και τα βιβλία μας ταξιδεύουν όμως. Άμα ξεμείνεις από βιβλίο, διαβάζεις ένα που το έχεις διαβάσει ήδη. Εγώ το διαβάζω γιατί δεν θυμάμαι τίποτα πρώτα απ' όλα. Είναι σαν το διαβάζω πρώτη φορά. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι που θυμούνται τι γίνεται μέσα στο βιβλίο, αλλά το ξαναδιαβάζουν. Λοιπόν. Είναι, μας λένε οι ειδικοί, σαν να μην διαβάζεις το ίδιο βιβλίο όταν το αφήσεις να ξεκουραστεί και το ξαναδιαβάζεις. Γιατί επιστρέφουμε ξανά και ξανά στα ίδια βιβλία? Ψυχολόγοι και νευροεπιστήμονες εξηγούν πως η δεύτερη ανάγνωση μπορεί να αποκαλύψει όχι μόνο νέες λεπτομέρειες, εντάξει, αλλά και μια διαφορετική εκδοχή του εαυτού μας. Ο Ρώσος συγγραφέας Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ το διατύπωσε με ακρίβεια. Παραδόξως, ένα βιβλίο δεν διαβάζεται πραγματικά την πρώτη φορά. Διαβάζεται όταν το ξαναδιαβάζουμε, έλεγε στους φοιτητές του στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, σε διαλέξεις που αργότερα εκδόθηκαν κιόλας. Η εξήγησή του ήταν εντελώς πρακτική. Την πρώτη φορά που διαβάζουμε ένα βιβλίο, ο εγκέφαλος είναι απορροφημένος από την προσπάθεια να παρακολουθήσει την πλοκή, να καταλάβει τι συμβαίνει και να συνδέσει τα γεγονότα. Η περιέργεια για την εξέλιξη της ιστορίας καταλαμβάνει σχεδόν όλη την προσοχή μας. Μόνο στη δεύτερη ή τρίτη ακόμα ανάγνωση, όταν η πλοκή δεν αποτελεί πλέον ένιγμα, μπορούμε να δούμε το έργο διαφορετικά. Να παρατηρήσουμε πώς είναι χτισμένο, να αξιολογήσουμε το ύφος, τη γλώσσα, τις λεπτομέρειες αλλά και τις επιλογές του συγγραφέα, όπως κοιτάζει κανείς ένα πίνακα ζωγραφικής, χωρίς να αποσπάται από το τι θα συμβεί μετά. Όπως και ένα καλό αστυνομικό μυθιστόρημα, αξίζει να ξαναδιαβαστεί. Όταν πια γνωρίζετε τον ένοχο, αρχίζει να φαίνεται η πραγματική δεξιοτεχνία του συγγραφέα. Εγώ αυτό, παιδιά, το παθαίνω και με τις ταινίες. Και θα βάλω άνω ταινία, άνω τελεία. Ταινία δεν θα βάλω. Άλλο, άνω. Περάστε από το λογιστήριο. Θα βάλω άνω τελεία. Θα πάμε τραγούδι και θα επανέλθω στα βιβλία.

Στην Ικαρία δεν είχαμε πάει μέχρι τώρα. Πήγαμε και στην Ικαρία, κλείσαμε λοιπόν. Επανέρχομαι στο θέμα των βιβλίων και στην δεύτερη και τρίτη αναγνωσή τους. Οι άνθρωποι δεν επιστρέφουν σε ένα βιβλίο για την πλοκή του. Επιστρέφουν γιατί έχουν αλλάξει και οι είδη, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται πια το βιβλίο. Ένα μυθιστόρημα που διαβάσαμε στα 20 μας δεν είναι το ίδιο βιβλίο όταν το ξαναδιαβάσουμε στα 40. Όχι επειδή άλλαξαν οι λέξεις του, εννοείται πως όχι, αλλά επειδή έχουμε αλλάξει εμείς. Με έναν τρόπο το βιβλίο λειτουργεί σαν σταθερό σημείο αναφοράς που μας επιτρέπει να συγκρίνουμε το σημερινό εαυτό μας με εκείνον που ήμασταν κάποτε. Ο εγκέφαλος ανταμείβει την επιστροφή, φίλη μου αγαπημένη. Η νευροεπιστήμονας Μέριαν Γουλφ στο βιβλίο της «Ο Προύστ και το Καλαμάρι», πώς ο εγκέφαλος έμαθε να διαβάζει, υπάρχει αυτό από τις εκδόσεις Πατάκη, υποστηρίζει ότι η βαθιά ανάγνωση δεν είναι μια έμφυτη ανθρώπινη ικανότητα, είναι μια δεξιότητα που καλλιεργείται και αν δεν την εξασκούμε μπορεί σταδιακά να τονίσει. Βαθιά ανάγνωση είναι όταν δεν περιοριζόμαστε απλώς στο να διαβάζουμε τις λέξεις, αλλά συνδέουμε το κείμενο με τις εμπειρίες μας, κάνουμε συσχετισμούς, εξάγουμε συμπεράσματα και σκεφτόμαστε σε βάθος. Η Γουλφ εκφράζει την ανησυχία της ότι ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουμε σήμερα στις οθόνες γρήγορα και αποσπασματικά αποδυναμώνει αυτή την ικανότητα. Καλά, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αντίθετα, όταν επιστρέφουμε σε ένα βιβλίο που έχουμε ήδη διαβάσει, δεν μας απασχολεί πλέον η εξέλιξη της ιστορίας. Έτσι, το μυαλό μας είναι ελεύθερο να εστιάσει στις λεπτομέρειες, να κάνει νέες συνδέσεις και να ανακαλύψει νοήματα που είχαν περάσει απαρατήρητα. Ίσως αυτός να είναι ο πραγματικός λόγος που αξίζει να επιστρέφουμε σε ένα βιβλίο. Δεν αλλάζουν οι σελίδες του, αλλά ο άνθρωπος που το διαβάζει. Και τώρα θα πάμε σε ένα πανηγύρι μη ηλεκτρισμένο σε ένα μαγικό χωριό εκεί στην Άξο. Απειράντος. Έκανα και μια άλλη σκέψη τώρα που μιλούσαμε για την δεύτερη ανάγνωση των βιβλίων. Αν ισχύει αυτό και για τη δεύτερη ανάγνωση στη σχέση των ανθρώπων, ξαναγυρνάς ας πούμε σε μια παλιά σχέση και είναι αλλιώς.

0: Perfect.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στο φίλο που πάει από Πάτρα προς Άρτα. Καλημέρα στο παράδεισο που λέγεται Μεγανήσι. Καλημέρα στον φίλο που κινείται στο δρόμο προς τα Σφακιά. Χτύπημα κάτω από τη μέση και αυτό. Καλημέρα στους αμπελόκηπους. Στη Νάουσα της Πάρου, ανεμοδαρμένη η Νάουσα της Πάρου. Καλημέρα στη Λευκάδα. Η Νεφέλη εκεί και η Θεονύμφη στέλνουν αγάπη, χαιρετισμούς, φιλιά, τραγούδια στον παππού τον Χριστό Τηλικό. Καλημέρα, καλημέρα παππού Χριστό. Καλημέρα στο Καστρί της Κοπέλου, στο Λίντς, στο Μεσολόγγι, στους Ωραιούς, στο Μεταξοχώρι και τη Φλόρινα και το Ρέθυμνο. Καλημέρα στο Βόλο. Στο Μαρούσι με τη μαμά και τα δύο μικρά που χορεύουν ακούγοντας δεύτερο πρόγραμμα. Καλημέρα στο Μανιάκι της Καστοριάς, Ανθούσα και Ζευγολατιό, Κυψέλη, Παράκυλα Λέσβου, Άγιο Νικόλαο Κρήτης και Πηλαία, Διονύση Ηρακλείου, Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης, Αμπελιά Πάρου. Καλημέρα και στο Βελβεντό. Έναν αγώνα ταχύτητας θα τον κάνω για να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν στον ήχο. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών ήταν η Άντρη Βασιλιάδου, στα απλά και τα αγαπημένα. Καλά να είμαστε αύριο το πρωί στις 10 να ξανασυναντηθούμε. Ακολουθούν νέα ελληνικά. Η νέα επιλογή του Χρήστου Παπαμιχάλη για καινούργιας γνωριμίες και αμέσως μετά μάλλον σε άδεια η Ελένη Γιαννοπούλου, οπότε όχι, δεν υπάρχει κενό, έρχεται η Μικαέλα Θεοφίλου ως τις 2 το μεσημέρι στα ραδιοφωνά μας. Φιλιά πολλά, γεια χαρά.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Αν ερχόταν από τα εξωτερικά θα μιλούσαμε όλοι ήδη γι' αυτόν. Έρχεται ως εκ θαύματος όμως από τα εσωτερικά και έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε όλοι γι' αυτόν. Ο Στράτος Φυγετάκης ετοιμάζει το πρώτο του άλμπουμ και θα ακούσουμε το πιο πρόσφατό του σίγγλ με τον τίτλο Late Bloomer. Ακούστε τον λοιπόν και θυμηθείτε τον.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Σαραντέλης.
7: Σαραντέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραντέλης.
8: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
9: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
8: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Γκρουπ.
10: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Στον ήλιο του μεσημεριού, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, από την ταινία «Η Αρχόντισσα και ο Αλίτης», 1969, ένα τραγούδι που θα μπορούσε να είναι και τίτλος εκπομπής για αυτές τις καλοκαιρινές μέρες και ώρες. Στον ήλιο του μεσημεριού, το μεσημέρι που είχε αυτή την περίεργη μαγεία, άλλοι δουλεύουν, άλλοι ταξιδεύουν, άλλοι ψάχνουν μια σκιά και εμείς ψάχνουμε τα ωραιότερα τραγούδια, ή τουλάχιστον αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, κάνοντας παρέα τις επόμενες 2 ώρες από τώρα και μέχρι τις 2, και για τις επόμενες περίπου 15 μέρες θα είμαστε μαζί. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Στέλνουμε και τις καλύτερες ευχές για όμορφες διακοπές στην Ελένη Γιαννοπούλου. Εμείς θα κρατάμε εδώ τις θερμοπύλες και θα κρατάμε και συντροφιά σε όλους εσάς. Εδώ είμαστε λοιπόν με την Ματίνα Κανελοπούλου που φροντίζει τον ήχο και τη Μικαέλα Θεοφίλου που θα είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις επόμενες 2 ώρες, όπως είπαμε. Και από τον ήλιο του μεσημεριού, μάλλον στον ήλιο του μεσημεριού, να πάμε και μέχρι τη Ραφίνα.

Τώρα πήγαμε μέχρι τη Ραφίνα, εμείς που είμαστε εδώ κοντά στο, είμαστε στο κλεινό Νάστη, αλλά βεβαίως υπάρχουν πιο τυχεροί από αυτούς που πηγαίνουν Ραφίνα. Πηγαίνουν Ραφίνα για να φύγουν πιο εκεί, πηγαίνουν Λαύριο για να φύγουν πιο εκεί, πηγαίνουν Πειραιά για να φύγουν ακόμα πιο εκεί. Και βεβαίως σε όλους όσοι βρίσκεστε κάπου στο δρόμο, με μια βαλίτσα στο χέρι για να φύγετε για διακοπές, καλά να περάσετε, να είστε πάρα πολύ καλά και βεβαίως να είναι το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής σας. Πάντα βεβαίως μαζί με το δεύτερο, ε. Μην το ξεχνάτε αυτό. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Νομίζω, όχι νομίζω, εγώ το έκανα επίτηδες. Δεν είπα ούτε καλησπέρα, δεν είπα ούτε καλημέρα. Γιατί το φοβάμαι πάρα πολύ αυτό το δίπολο. Ερχόμενη από το πρωινό, πώς θα πω το καλημέρα, καλησπέρα. Παρ' όλα αυτά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και πάμε να θυμηθούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. 2 10 60 13 168 και 169 είναι τα τηλέφωνα μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το έχετε κάνει ήδη και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και βεβαίως Viber, μας στέλνετε τα μηνύματά σας και αυτό το έχετε ήδη κάνει, έχετε ξεκινήσει τα μηνύματα. Αλλά περιμένουμε και άλλα σας μηνύματα, πολλά μηνύματα, από πού μας ακούτε, πού πηγαίνετε, τι κάνετε αυτές τις ώρες, 12 με 2 καθημερινά. Θέλω να το μάθω κι εγώ, η Ελένη το ξέρει ήδη φαντάζομαι. Λοιπόν, αν δεν μας έχετε βρει, δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, δύο M, λατινική, χαρακτήρες. Μας βρίσκετε στο Viber, στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς θα απαντήσουμε, ελπίζουμε σε πρώτο χρόνο ή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Στη θάλασσα, εκεί δείχνει νομίζω το GPS, κανονικά και με τον νόμο. Τώρα αυτό που ακούτε είναι που πληκτρολογώ, μπας και βρω κανένα καιρό να σας πω, γιατί κάτι ακούγεται, κάτι έτσι, ότι θα έχουμε αρκετή ζέστη μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι κι αλλιώς ήμασταν από τους τυχερούς, και ήμασταν από τους τυχερούς εννοώ της Ευρώπης γενικά, γιατί καλά μας πήγε. Σήμερα λοιπόν γενικά ζεστός θα είναι ο καιρός, έτσι του πρέπει, με τοπικούς όμβρους μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βορειοορεινά, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς, με μελτέμι και εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά στα νότια νησιωτικά τμήματα 6 μποφόρ. Έχουμε θερμοκρασίες που θα φτάσουν μέχρι τους 39 βάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά στα νότια νησιωτικά τμήματα 6 μποφόρ. Έχουμε θερμοκρασίες που θα φτάσουν μέχρι τους

0: λύσεις.
1: Θα μείνω στο στίχο «Η αγάπη έχει τις λύσεις», γιατί έτσι είναι. Συνήθως η αγάπη είναι που έχει τις λύσεις. Θαύμα της φύσης, Νίνα Μαζάνη, δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9, στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπου συχνότητες. Κατόρθωσα να μαζέψω κάποιες περιοχές από τα πολλά μηνύματα που μου στείλατε, αλλά θα έχω όσον ούπο, θα πω και άλλες καλησπέρες. Στο Γαρδένο, καταρχάς, που βρίσκεται στη νότια Κέρκυρα, στους Γαργαλιάνους, στα όμορφα Τσίντζινα, στα 1100 υψόμετρο στο Μπάρ, στη Βόρεια Εύβοια, στον ακροατή μας που πάει προς Φιλιππιάδα, στην Καρδίτσα και στη φίλη ακροάτρια που φεύγει από Αθήνα για να πάει ταξίδι στην Πολωνία. Μα τι ωραία. Κάπως έτσι φύγαμε.

Νομίζω ότι αυτή είναι μια λέξη που αυτόν τον καιρό το ότι θέλουμε κυριολεκτικά και μεταφορικά, με το μυαλό, με την καρδιά, με το σώμα, με τις βαλίτσες μας, φύγαμε. Νίκος Πορτοκάλογλου, Γιάννης Κότσιρας, δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9, στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπους συχνότητες. Κάπως έτσι εμείς τώρα θα πάμε και μια εκδρομή με τα μάξι, η οποία όμως εκδρομή θα μας πάει μέχρι τους τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 και θα επιστρέψουμε όπως κάνουμε πάντα δίμετροι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατηγορίες για πράξεις πλημελιματικού βαθμού απήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 ενεργεία βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ το 2021. Δίωξη ασκήθηκε σε Κώστα Σκρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σενετάκη. Για τους υπόλοιπους 7 οι διώξεις μπαίνουν στο αρχείο. Ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητάκι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ζήτησε όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων να ζητήσουν συγγνώμη. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για τον φωνικό εμπρισμό που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δύο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Εχθροπραξίες χωρίς τέλος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγικούς στόχους γύρω από την Τεχεράνη. Επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και η Ιορδανία. Θέλουν διακαώ συμφωνία, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεδριάζει αυτή την ώρα από τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Με την αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα, συνεχίζεται το κύμα ανεξαρτητοποίησης βουλευτών στον ΣΥΡΙΖΑ. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: 21 και 22 Αυγούστου.
13: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
17: Στο νησί της Πάτμου.
16: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
17: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
16: Παράλληλα προγράμματα.
17: Εκδηλώσεις και πάρτι.
16: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
17: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
16: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτή ήταν η Μάρο Κοντού από την ταινία «Το κάθαρμα» που ερμήνευσε υποδειγματικά και ακροσγοητευτικά το «Σ' αυτό το δρόμο» τον Γιώργο Κατσαρού και Πυθαγόρα, ταιριαστό με την υπόθεση της ταινίας. Μάλιστα το τραγούδι αυτό αποτελούσε τη δεύτερη όψη του δίσκου 45 στροφών με το διάσημο «Κάθε λιμάνι και καημός» των ίδιων δημιουργών στην πρώτη, που επίσης ακουγόταν στο έργο από τους Πάνο Γαβαλά και Ρία Κούρτη. Και κάπως έτσι ερχόμαστε σε αυτή τη δυσάρεστη είδηση που μας βρήκε εχθές. Μια είδηση που δεν αφορά μόνο έναν άνθρωπο, αφορά ένα κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης. Χθες αποχαιρετήσαμε τη Μάρο Κοντού, μια ηθοποιό που δεν ήταν απλώς πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου, ήταν από εκείνα τα πρόσωπα που μεγάλωσαν μαζί μας, που μεγαλώσαμε μαζί τους, που ακόμα και αν ανήκαν σε μια άλλη εποχή, φρόντιζε η ίδια, και αυτό μπορώ να σας το πω με τα βεβαιότητας, γιατί έτυχε και να τη γνωρίσω και να της κάνω συνέντευξη, ήμουν πολύ τυχερή σε αυτό. Ήταν μια γυναίκα που ήταν με ένα απόλυτα νέο μυαλό, πολύ φρέσκο μυαλό, με ταλέντο, με αρχοντιά, με χιούμορ και μια σπάνια φυσικότητα. Άφησε το αποτύπωμά της σε δεκάδες ρόλους και σε καρδιές πολλών γενεών. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες βεβαίως δεν φεύγουν όταν πέφτει η αυλαία, μένουν στις σκηνές που μας χάρισαν, στις ατάκες που θα θυμόμαστε και στις στιγμές που μας συγκίνησαν.

Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.

Μαροκοντού, η Μαύρη Φόρτ και πώς να την προσπεράσεις αυτή τη διάσημη Μαύρη Φόρτ από την ιστορική παράσταση του Χατζηδάκη Οδό Ονείρων που ανέβηκε τον Ιούνιο του 1962 στο Θερινό Θέατρο Μετροπόλιταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με τη Μαροκοντού να είναι μέλος αυτού του θειάσου. Όμως είχε αποκαλύψει η ίδια σε συνεντεύξεις της ότι ήταν ένα τραγούδι για το οποίο παραλίγο να εγκαταλείψει ολόκληρη την παράσταση. Έλεγε ότι έπαιξα μαζί με το Χόρν για 3 χρόνια στο θέατρο και ήταν σαν να έβγαλα μια δεύτερη σχολή. Όταν με την Οδό Ονείρων, ήθελα να φύγω. Η ίδια μάλιστα είχε δηλώσει πως ένιωθε ρηγμένη, δεν είχα κάποιο σπουδαίο νούμερο ώσπου έρχεται ο Χατζηδάκης και φέρνει τη Μαύρη Φόρτ. Δεν μου άρεσε καθόλου. Ήθελα να τα διαλύσω όλα, είχε πει. Τότε έρχεται ο Τάκης, εννοώντας τον Δημήτρη Χόρν, και μου λέει: «Είσαι τρελή. Δύο πράγματα θα μείνουν από την Οδό Ονείρων. Το ηθοποιό σημαίνει φως και η Μαύρη Φόρτ». Και είχε δίκιο, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Δημήτρης Χόρν και Μάρο Κοντού, πες μου μια λέξη. Εδώ λίγο πειραγμένο από τους μίκρο. Η Μάρο Κοντού που μας είχε μαγέψει ερμηνεύοντας μαζί με τον Δημήτρη Χόρν το «Πες μου μια λέξη», αυτό το τραγούδι που μόλις έφυγε δηλαδή από τον αέρα μας, τον Μάνο Χατζηδάκη και Αλέκου Σακελάριου, στην ξακουστή ταινία «Αλίμονο στους νέους» το 1961. Και θα πάμε τώρα σε μια ταινία που νομίζω ότι είναι αυτή που στιγμάτισε περισσότερο, αν και έπαιξε σε πολλές ακόμα, αλλά στιγμάτισε περισσότερο νομίζω στη συλλογική μας συνείδηση τη Μάρο Κοντού, η Ελενίτσα Κοκοβίκου, «Σκασμός εσύ Αντωνάκη μου». Ήταν στις 28 Ιουνίου του 1965 όταν έκανε την πρεμιέρα της στις σκοτεινές αίθουσες του τόπου μας, μία από τις καλύτερες, διαχρονικότερες και πιο δυνατές παραγωγές της εθνικής μας κινηματογραφίας. Η ανεπανάληπτη ηθογραφία, η δε γυνή να φοβείται τον άντρα, που όπως την ήθελε ο σκηνοθέτης της Γιώργος Τζαβέλας, δεν ήταν παρά μια ρωμαϊκή σάτυρα με βαθιές ανθρώπινες ρίζες. Η Ελενίτσα που εξεγείρεται, ο Αντωνάκης που παίρνει το καπελάκι του και φεύγει, το ζεύγος Κοκοβίκου που μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν, και οι λογείς καλοθελητές της αστεφάνω τις σχέσεις τους, έζησαν τη δική τους ιστορία στον τόπο μας, μέσα και έξω από τη μεγάλη οθόνη. Έτσι λοιπόν από εκεί θα ακούσουμε αυτό το πολύ όμορφο, πολύ ρομαντικό και πολύ συγκινητικό τραγούδι που τραγουδάει η Μάρο Κοντού ως Ελενίτσα. Σ' αγαπώ.

Αυτός φυσικά είναι ο Βασίλης Καζούλης, αυτή είναι η φανή του από το 1987 που υπάρχει και την αγαπάμε μέχρι σήμερα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, λέω να σας πάω θέατρο, αλλά ποιους θα πάω θέατρο τώρα? Θα πάμε θέατρο, όχι εσένα, όχι εσένα Ελπίδα Παπουτσί που είσαι στη φροντίδα του ήχου πλέον, όχι. Θα πάμε θέατρο στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή όσοι μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, ακούστε σε ποια παράσταση, σε μια φοβερή και τρομερή παράσταση μπορείτε να πάτε. Μιλάμε για τα ανεξάρτητα κράτη, σε κείμενο του Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και του Γιώργου Παλούμπη, σκηνοθεσία του Γιώργου Παλούμπη, που παρουσιάζεται απόψε στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Μάντος Κατράκη, στη Θεσσαλονίκη, απόψε στις 9 και 4. Είναι μια παράσταση που νομίζω ότι ταρακούνησε πάρα πολύ τα νερά φέτος το χειμώνα στην Αθήνα. Κάνει την περιοδία της, έφτασε στη Θεσσαλονίκη, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, απόψε το βράδυ, και όποιος θέλει να διεκδικήσει οι διπλές προσκλήσεις μπορεί και να το κάνει μόνο από Θεσσαλονίκη, ξαναλέω, και από τα γύρω μέρη βεβαίως, στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σας, την λέξη ανεξάρτητα, τις λέξεις ανεξάρτητα κράτη, το κινητό σας τηλέφωνο, και βεβαίως εγώ θα επιστρέψω μετά από κλήρωση για να σας δώσω όλες απαραίτητες πληροφορίες εφόσον έχετε κερδίσει.

Υπάρχει κάποιος, αυτή είναι η Μαρία Παπαγεωργίου, όλο καινούργια Μαρία Παπαγεωργίου και πολύ ταξιδιάρικη, ό,τι πρέπει δηλαδή, για αυτές τις ώρες και αυτές τις ημέρες. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με ένα τραγούδι λίγο πιο παλιό, λίγο πιο κλασικό, από ένα άλμπουμ που μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος, πάρα πολύ. Υπάρχουν χρυσόψαρα εδώ, καταλάβατε, 1999, Pixlax, Μπαμπιστόκας, Μέλιδρον.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Όλα μου τα καλοκαίρια, γλυκερία και απορριμμάξε ένα τραγούδι των Τσαμπάο και του Νίκου Μωραϊτζή στους ελληνικούς στίχους. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλα μας τα καλοκαίρια μαζί εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το παίρνετε μαζί σας το δεύτερο, όπου κι αν είστε, όπου κι αν πάτε. Η πολύ αγαπημένη Ελπίδα Παπουτσή είναι που φροντίζει τον ήχο. Η Μικαέλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και όσο η Ελένη Γιαννοπούλου θα κάνει τις διακοπές της, εμείς εδώ θα είμαστε στα μεσημέρια σας, στην καρδιά του μεσημεριού, όχι ακριβώς στην καρδιά, λίγο πριν το μεσημέρι, με το που σκάει μύτη το μεσημέρι, εμείς εδώ θα είμαστε. Μην ξεχνάτε, περιμένουμε και τα μηνύματά σας, περιμένουμε και άλλα σας βασικά μηνύματα. 210 60 13 168 και 169 είναι τα τηλέφωνά μας. Και βεβαίως στο Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν δεν μας έχετε βρει ακόμα στο Viber, πάρα πολύ απλά μας βρίσκετε. Μπαίνετε στο Viber, πάτε στην μπάρα αναζήτησης, γράφετε δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, 2M, λατινικοί χαρακτήρες. Μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμα που θέλετε και εμείς απαντάμε σε πρώτο χρόνο ή όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Ολοκένουργια και αυτό του κουτιού, Σταυροσιόλας, Μαρίζα Ρίζου, μην ακούστε σου λέω. Το ακούσατε αποκλειστικά πρώτοι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και έτσι πως είμαστε σε Λάτιν ρυθμούς κάπως, θα πάμε στον χθεσινό αγώνα, στο χθεσινό ημιτελικό του Μουντιάλ, Αργεντινή-Αγγλία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάθε αγώνας Αργεντινής-Αγγλίας κουβαλά το βάρος μιας ιστορίας. Δεν είναι απλό, δεν είναι ένας αγώνας απλός. Από τον πόλεμο των Φόκλαν το 1982 μέχρι το χέρι του Θεού, τον γκολ του αιώνα του Ντιέγκο Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986. Γι' αυτό και το παιχνίδι είναι από μόνο του ένα τεράστιο συναισθηματικό φορτίο. Το Αργεντινή-Αγγλία δεν τελειώνει ποτέ όταν τελειώνει το 90 λεπτό. Υπάρχουν παιχνίδια που κουβαλούν μέσα τους ιστορία, πολιτική, μνήμες γενεών. Έτσι λοιπόν, μετά το 2-1, με ανατροπή κιόλας από ό,τι έμαθα, γιατί δεν τον είδα τον αγώνα, η Αργεντινή κέρδισε την Αγγλία. Το πανό λοιπόν με το μήνυμα «La Malvinas son Argentinas», που εμφανίστηκε στους πανηγυρισμούς των Αργεντινών, δεν ήταν απλώς ένα σύνθημα σε μια ποδοσφαιρική βραδιά. Αυτό ήταν ουσιαστικά ότι «La Malvinas» λέγονται τα Falkland. Τα Falkland είναι αργεντίνικα. Ήταν η υπενθύμηση ότι κάποια ντέρμπι δεν παίζονται μόνο με μια μπάλα, παίζονται και με σύμβολα, και ίσως αυτή είναι η πιο παράξενη δύναμη του ποδοσφαίρου. Μπορεί ένα γκολ στο 90 να ανοίξει ξανά κεφάλαια ιστορίας που οι κοινωνίες δεν έχουν πραγματικά κλείσει ποτέ. Και έτσι το ποδόσφαιρο λέει συχνά ότι ενώνει τους λαούς, αλλά καμιά φορά λειτουργεί και σαν καθρέφτης και δείχνει όσα οι λαοί δεν έχουν καταφέρει ακόμα να συμφιλειώσουν. Στο Αργεντινή-Αγγλία η μπάλα έφερε την ανατροπή, το πανό για τα Falkland έφερε ξανά στην επιφάνεια την ιστορία. Την Κυριακή πάντως είναι ο μεγάλος τελικός.

Και να σας πω την αλήθεια, αυτό νομίζω ότι είμαστε ή θέλουμε να είμαστε κι εμείς για σας. Ένα λιμάνι στην καρδιά σας και να μένετε εδώ και να μην φεύγετε, να πηγαίνετε πουθενά. Εννοώ ραδιοφωνικά μόνο, έτσι. Όπου θέλετε θα πάτε, θα βρείτε ένα λιμάνι για να φύγετε. Αλλά η καρδιά η δική μας και η συχνότητα η δική μας θα είναι το δικό σας ραδιοφωνικό λιμάνι. Το έθεσα ωραία, το έθεσα μια χαρά. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε οι καινούργοι στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Μια που μιλάμε για λιμάνια, για καλοκαίρια και για όλα αυτά, διαβάζω κάτι από τη βρετανική Telegraph που μιλάει για κάτι το οποίο είναι λίγο απειλητικό. Αν θα σπάσει το φράγμα των 50 βαθμών η Μεσόγειος σε καύσωνα, αυτό είναι το ζητούμενο. Το να καταγραφεί φέτος για πρώτη φορά θερμοκρασία ενώ των 50 βαθμών Κελσίου σε μετεωρολογικό σταθμό της Νότιας Ευρώπης δεν θεωρείται μακρινό ή θεωρητικό σενάριο. Ας ελπίσουμε τώρα θερμοκρασία ενώ των 50 βαθμών Κελσίου σε μετεωρολογικό σταθμό της Νότιας Ευρώπης δεν θεωρείται μακρινό ή θεωρητικό σενάριο. Ας ελπίσουμε

επίσημα στην Ελλάδα, ήταν 48 βαθμοί Κελσίου και σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου, τι έχουμε σήμερα, 16, ναι, 10 Ιουλίου του 1977 στους μετεωρολογικούς σταθμούς της Ελευσίνας και του Τατοίου στην Αττική. Αυτή η τιμή είναι η πιο ψηλή θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ηπειρωτική Ευρώπη, και ως τέτοιο είναι καταγεγραμμένη στα επίσημα αρχεία του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Ελπίζουμε αυτό να μην σπάσει ως ρεκόρ, ελπίζουμε να μην, γιατί εμείς, άντε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, μπορούμε με κάποιο τρόπο τον καύσωνα να επιβιώσουμε αυτού. Στη Δυτική Ευρώπη που έχουν σημειωθεί και μεγάλες απώλειες ανθρώπινων ζώων, εκεί σε θέλω.

λιμάνι αγκαλιά μου, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, είναι Πέμπτη σήμερα, βγαίνουν καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους. Μία εξ αυτών είναι αυτή που έχει γίνει πάρα πολύ λόγος για αυτήν. Μιλάμε για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, που θεωρείται ένα κινηματογραφικό έπος από όλους τους κριτικούς κινηματογράφου. Και επειδή η δική μας εδώ στην Ελλάδα είναι και λίγο δύσκολη, το να το λένε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μου το είπαν πολλοί συνάδελφοι ότι μιλάμε για ένα κινηματογραφικό μνημείο. Έτσι λοιπόν, δύο χρόνια μετά το βραβευμένο Oppenheimer, ο Κρίστοφερ Νόλαν επιστρέφει με μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές της καριέρας του, τη δική του εκδοχή της Ομηρικής Οδύσσιας. Η ταινία είναι διάρκειας 172 λεπτών, κάτι λιγότερο από 3 ώρες. Ναι, τα κάνει αυτά ο Νόλαν. Επιχειρεί να μεταφέρει τον

κόσμο του ομήρου στον κινηματογράφο, χωρίς να τον εξυγχρονίσει τεχνητά, αλλά διατηρεί τη δύναμη και τη διαχρονικότητα του μύθου. Να πούμε ότι ο Νόλαν διαχειρίστηκε το έπος του ομήρου όχι εκμοντερνίζοντάς το σε μια μη αναγνωρίσιμη αλληγορία, το αγκαλιάζει την αρχαία γωνία απήχησή του με τα νέα μέσα που διαθέτει. Με βάση τις μεταφράσεις που ο ίδιος διάβασε, αλλά κυρίως γράφοντας μόνος του το νέο σενάριο πάνω στους στίχους της Οδύσσειας, μεταφέρει το έπος σε ένα χειροπιαστό κόσμο, κάπου ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, με σουρεαλιστικές πινελιές, με τους λεστριγόνες για παράδειγμα, που μου θυμίζουν φιγούρες από τον Πόλεμο των Άστρων, όμως δεν χάνουν την αρχαία δύναμή τους. Και η χαρακτηριστική κινηματογραφική μαγεία του σκηνοθέτη είναι πλήρως ορατή, με τον ίδιο να αρνείται όλα τα ψηφιακά τρίκ. Λοιπόν, ο Νόλαν με την Ιθάκη, με την Οδύσσεια, και μια Ιθάκη να απέχει 172 λεπτά, αλλά το ταξίδι να φαίνεται ότι αξίζει κάθε δευτερόλεπτο. Το μόνο που μένει να δούμε είναι αν ο Νόλαν κατάφερε να κάνει κάτι πιο δύσκολο από το να νικήσει τους κύκλοπες, να κρατήσει τον σύγχρονο θεατή 172 λεπτά χωρίς να κοιτάξει το κινητό του. Σκεφτείτε το.

Αυτό είναι ο Γιώργος Δημητριάδης που μας θύμισε την Οδύσσια, τη δική του βεβαίως, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ένα ορχιστρικό δρομός για να πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων, Earth News Radio 105,8, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εχμές κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Πρωθυπουργό μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άσκηση διώξεων κατά 4 εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος και την αρχιοθέτηση των κατηγοριών για τους υπόλοιπους 7. Δίωξη ασκήθηκε κατά του Κώστα Σκρέκα, της Κατερίνας Παπακώστα, του Χρήστου Μπουκόρου και του Μάξιμου Σενετάκη. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση ποδίκων, σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με την κίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για τον φωνικό εμπρισμό που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δυο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Ελεύθερος αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική με θύματα μια οικογένεια Μολδαβών παραθεριστών. Η 7χρονη κόρη της οικογένειας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΦ του Ιπποκράτειου και ο καιρός, γενικά αίθριος, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τηλεδίσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
7: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτή είναι η βάρκα της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη για την ακρίβεια, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Λίνα Νικολακοπούλου, Αραντιγκζιάν πίσω από το τραγούδι. Και κάπως έτσι βαδίζουμε και τραβάμε κουπί που λένε μέχρι τις 2. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και για όσους δεν έχουν πάρει ένα καράβι, μια βάρκα, μια σκούνα, κάτι τέλος πάντων, να φύγουν για διακοπές, και όσοι βρίσκεστε ακόμα εδώ, είστε ακόμα αρκετοί, η αλήθεια είναι αυτό, δεν έχετε φύγει, θα διάσουμε μάλλον τον Αύγουστο, μαζί θα φύγουμε. Όσοι λοιπόν δεν έχετε φύγει, για ακούστε, γιατί θα πάμε θέατρο, για όλους όσοι μας ακούτε από την Αθήνα. Πάμε λοιπόν, σε αφορά και σε ένα Ελπίδα Παπουτσί που είσαι στη φροντίδα του ήχου, αλλά βεβαίως δεν θα πάρεις εσύ, θα πάρουν οι ακροατές. Πάμε τώρα. Λοιπόν, ένα μωρό για τρεις στο Θερινό Θέατρο Αθηνά, που έχει ανοίξει τις πόρτες του, που μας προσκαλεί σε αυτό το ξέφρενο ταξίδι γέλιου και συγκίνησης με τη σπαρταριστή οικογενειακή κομμωδία «Ένα μωρό για τρεις», σε σκηνοθεσία της Θέμητας Μαρσέλου. Όσοι έχετε δει ήδη την παράσταση, την έχετε καταευχαριστηθεί, γιατί αξίζει τον κόπο λίγο να σκάσει το χυλάκι μας, που λέμε. Τι συμβαίνει όταν τρεις ορκισμένοι εργένιδες βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με ένα γλυκύτατο μωρό? Ένα καλάθι στην πόρτα, ένα σημείωμα αρκούν για να ανατρέψουν τη ζωή τους από τη μία στιγμή στην άλλη. Και έτσι λοιπόν ο Διονύσης Ατζαράκης, ο Ζήσης Ρούμπος, ο Χάρης Χιώτης μπλέκονται σε μια καταιγιστική καθημερινότητα γεμάτη από ευθύνες, ανατροπές απρόβλεπτα και βεβαίως ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Ανακαλύπτουν μέσα από το χάος τη δύναμη της φροντίδας, της αγάπης και της πατρότητας, και σε ένα ρόλο έκπληξη η Ελένη Καρακάση. Οι προσκλήσεις είναι για αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ, αν δεν έχετε κάνει κάτι καλύτερο, που γιατί να έχετε να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό. Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά. Στέλνετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη μωρό, αν θέλετε, το κινητό σας τηλέφωνο, και βεβαίως θα επιστρέψω εγώ, αφού κάνουμε την κλήρωση, με όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την αυριανή παράσταση.

Και αφού παρκάραμε τη σκούνα μας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, θα σας πάω σε κάτι που δεν έχει καμία σχέση με τη σκούνα. Καμία σχέση όμως. Έχει να κάνει όμως με αυτό που ονομάζουμε γυναικεία ενδυνάμωση και αυτό που ονομάζουμε γυναικεία ισότητα και αυτό που ονομάζουμε επίσης σεβασμός στο γυναικείο φύλο. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου και η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση ανακοίνωσαν νέες οδηγίες για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των αγώνων. Ο στόχος είναι να αποτραπεί η λεγόμενη σεξουαλικοποίηση των αθλητριών μέσω της σκηνοθεσίας και των επαναλήψεων. Έτσι λοιπόν, οι νέοι κανόνες που παρουσιάζουν προέκυψαν έπειτα από σχόλια και παρατηρήσεις αθλητριών, οι οποίες ανέφεραν ότι ορισμένες λήψεις τις κάνουν να αισθάνονται άβολα, ενώ αποσπούν την προσοχή του κοινού από την αθλητική τους επίδοση. Η ανάπτυξη αυτών των οδηγιών αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την εξάλληψη επιβλαβών απεικονίσεων των γυναικών στον αθλητισμό μας, διατηρώντας παράλληλα το υψηλότερο επίπεδο αφήγησης και τεχνικής αρτιότητας. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο πρόεδρος της European Athletics, Ντομπρομίρ Καραμάρινοφ. Το είπα και σωστά. Σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες, οι τηλεοπτικοί παραγωγοί καλούνται να αποφεύγουν παρατεταμένα κοντινά πλάνα σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος, λήψεις από χαμηλή γωνία, πίσω ή κάτω από τις αθλήτριες, καθώς και επαναλήψεις σε αργή κίνηση όταν αυτές δεν εξυπηρετούν την κατανόηση της αθλητικής προσπάθειας. Πολύ σωστό νομίζω όλο αυτό. Ίσως η μεγαλύτερη νίκη δεν είναι να αλλάξει ο φακός, αλλά να αλλάξει το βλέμμα. Γιατί όταν χρειάζεται οδηγία για να θυμηθούμε ότι μια αθλήτρια βρίσκεται εκεί για το άλμα της και όχι για το σώμα της, τότε το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ η κάμερα. Ήταν ο τρόπος που μάθαμε να κοιτάμε.

Άλκης της Πρωτοψάλτης, ένα τραγούδι σε ελληνικού στίχους του Νίκου Μωραΐτη, ένα τραγούδι από... είναι δύσκολα τα ονόματα, θα τα πω όμως. Τάκ Σεριέφ και Κάλμπι Εκταράκ. Εντάξει, τα είπα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και μια που λέει μακριά μακριά και εμείς μακριά θα πάμε. Θα πάμε σε διάφορα σημεία με τη βοήθεια της τέχνης, των εικαστικών για την ακρίβεια, γιατί το φετινό καλοκαίρι η τέχνη δεν μένει κλεισμένη στις αίθουσες των μουσείων. Απλώνεται και στην πόλη, απλώνεται στα νησιά, απλώνεται και σε μεγάλους πολιτιστικούς προορισμούς του κόσμου. Η Αθήνα μετατρέπεται για ακόμα μια χρονιά σε μια ανοιχτή γκαλερί με εκθέσεις σε μουσεία και ιδρύματα. Να φέρνουν κοντά μεγάλους δημιουργούς. Στην Ελλάδα, λοιπόν, καταρχάς, για να ξεκινήσουμε από εδώ, η έκθεση του Nari World στην Ίδρα, όπου ο καλλιτέχνης μετατρέπει καθημερινά αντικείμενα σε κοινωνικά και πολιτικά σχόλια, η αναδρομική του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο, αλλά και η παρουσίαση του Γιάννη Ψυχοπαίδη στο Ίδρυμα Γουλανδρή, είναι μια προσωπική διαδρομή μνήμης και ζωής μέσα από τη ζωγραφική, είναι αυτά που ξεχωρίζουν. Στην Αθήνα, το Ίδρυμα Θεοχαράκη φωτίζει τη διαδρομή του Στίβεν Αντωνάκου, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της τέχνης του νέων, ενώ στην Τίνο υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα στον Κώστα Τσόχλη και το Θανάση Λάλα που ενώνει εικόνες, λέξεις και ιδέες. Για όσους ταξιδεύουν στην Ευρώπη, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό, το Μουσείο Ορσέ στο Παρίσι παρουσιάζει τον Ρενουάρ μέσα από το πρίσμα της αγάπης και της ομορφιάς. Το Grand Palais τιμά τον Ματίς. Στη Φλωρεντία ο Μαρκ Ρόθκο, πολύ αγαπημένος, συνομιλεί με την αναγέννηση στο Παλάτσο Στρότσι. Και βεβαίως στη Νέα Υόρκη το MoMA ανοίγει ξανά τη συζήτηση γύρω από το Μαρσέλ Ντισάν και τα όρια της τέχνης. Αυτά έτσι γιατί το καλοκαίρι όπου κάθε ταξίδι μπορεί να γίνει μια στάση στην τέχνη. Άιντε και φύγαμε.

Νομίζετε φευγάτη είμαστε κι εμείς, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το κυριολεκτικά ας κρατήσουμε τώρα, γιατί θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς την Ελπίδα Παπουτσή που ήταν στη φροντίδα του ήχου. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα προσφωνήσω τη Βάνα Δαφέρ μου, που έρχεται από τις 2 και μέχρι τις 3 για να σας κρατήσει την καλύτερη δυνατή παρέα. Η Μικαέλα Θεοφίλου ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις 2 προηγούμενες ώρες. Αυτό θα κάνουμε μέχρι το τέλος Ιουλίου και θα κρατήσουμε ζεστή τη θέση της Ελένης Γιαννοπούλου. Εμείς λοιπόν θα σας αφήσουμε, θα δώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12. Νταν, φιλιά πολλά, να είστε καλά και να προσέχετε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Παντελής Αλασινός στην ερμηνεία και στη μουσική, Ηλίας Κατσούλης στους στίχους. Είμαι εντάξει, αυτό θα κρατήσουμε ως σύνθημα για τη σημερινή εκπομπή, κατά μεσής και μία μέρα του καλοκαιριού, 16 Ιουλίου με λίγα λόγια. Και όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εύχομαι να περνάτε όμορφα. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη φροντίδα του ήχου, η Βάνα Δαφέρμου είναι στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Κι άλλο ένα «Είμαι εντάξει» είναι αυτό που έρχεται με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, που εγγράφει επίσης την μουσική. Ένα τραγούδι που ζητήσατε εσείς από την Μενεμένη Επανομή, δεν ξέρω που βρίσκεστε σήμερα. Και πάντα είμαστε εδώ για να διαβάσουμε τα μηνύματά σας που στέλνετε μέσω Viber του δεύτερου προγράμματος.
1: Ένα-ένα τα φώτα θα σβήσουν, από τώρα έχει πέσει η σιωπή. Είναι πάντα γυμνή τούτη ώρα, αν θυμάσαι μια φορά στο χατήρι.

αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μ' εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις, είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

0: αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.
1: Είμαστε εντάξει λοιπόν, και μας κάνουν και πιο εντάξει τα τραγούδια, και κάνουμε και μερικά χατήρια παραπάνω το καλοκαίρι, και ένα από αυτά είναι αυτό που αγαπάμε και εμείς όμως πάρα πολύ, αυτό με τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά, το τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα. Με τους χαιρετισμούς μας στην Άρτα και την Πάτρα, από που ζητήσατε να ακούσετε και Ζορμπαλά και Νταντονάκη, θα ακούσετε σε αυτή την εκπομπή. Λάκης Παπαδόπουλος, Μαριανίνα Κρυέζη, και από που τηλεφωνάς.

μας. Από όπου και αν τηλεφωνάς, εμείς θα θέλαμε να βρισκόμαστε μόνο εκεί που δεν υπάρχει τηλέφωνο, στη θάλασσα δηλαδή, και χωρίς κινητό, με πολλές βουτιές, και να μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι για να αλλάξουμε κάτι σε αυτόν τον κόσμο. Φίλιππος Πιάτσικας, Ντέπικα Χατζικαμπάνη, στο αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: Από ό,τι βλέπω από την περιοδία των Pink Slacks ανά την Ελλάδα, αυτό το Σάββατο θα βρεθούν στο Αρχαίο Θέατρο Δίων στις 8 του Αυγούστου στο Σοφικό της Κορινθίας και στις 2 του Σεπτέμβρη στα Γιάννενα. Και πάμε με Sting και τραγούδι.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Η Φλερίντα Αντωνάκη τραγούδησε Γιώργο Ποταμιάνο. Ότι τα θες τα λόγια τα πολλά. Δεν θέλουμε πολλά λόγια. Θέλουμε όμως συγκεκριμένα. Θέλουμε τους χαιρετισμούς να τις στείλουμε στα βασιλικά της Θεσσαλονίκης, στο Γαλάτσι, στην Αδριανή της Δράμας, στη Νέα Σμύρνη. Και να σας πάμε συναυλία με τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή. Αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου θα δώσουν τη δική τους συναυλία. Εδώ ακούμε τον Κώστα Τουρνά να τραγουδά το «Μην της το πεις», το οποίο φυσικά και έχει γράψει ο ίδιος.

Και πάμε να συναντήσουμε τη φωνή της Έλλης Πασπαλά, η οποία δίνει τη δική της συναυλία σήμερα 5η και 16 Ιουλίου στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας με τον τίτλο «Τα πρόσωπα του έργου».

Πρώτα μαζί της θα είναι ο Ντέβιτ Λίντς, ο Τάκης Φαραζής, ο Πέτρος Βαρθακούρης, ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης και ο Τόμι Λίντς, που θα τραγουδήσει και αυτός μαζί της. Η έσοδος, να πούμε, ότι είναι ελεύθερη για το κοινό, οπότε προλαβαίνετε σήμερα να πάτε στο Μέγαρο Δουκής Πλακεντίας και να ακούσετε την Έλλη Πασπαλά, την οποία θα την ακούσουμε και εδώ στο Μελιοστά Σέρα.

Τώρα δεν ξέρω που σας βρίσκω, αλλά αν σας βρίσκω εκεί στην Άνδρο, στο ανοιχτό θέατρο της χώρας, το Αυλή Music Festival 2026 ξεκινάει και αυτή την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, 17 Ιουλίου, θα βρεθούν και θα τραγουδήσουν εκεί ο Βασίλης Προδρόμου, ο Δημήτρης Αμόλης και ο Δημήτρης Μιστακίδης, ενώ το Σάββατο ο Σταύρος Τσαντές, ο Σπύρος Γραμμένος και τα Καλογεράκια. Εμείς ακούμε εδώ Σπυρογραμμένο και δεν ξέρω κάποιον στην Αθήνα.

τυλιχτώ με την κουρτίνα και στο μπαλκόνι μου θα βγω και πίνοντας ελληνικό θα κάνω γιά μας τη ρουτίνα σαν να με πέρασαν πατίνα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Απόστολος Καλδάρας, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και βέβαια ο Σταμάτης Κόκοτας, το ένα όνειρο τρελό, ένα όνειρο απατηλό. Ένα τραγούδι που το ξανατραγούδησε στο σήμερα ο Κώστας Τριανταφυλλίδης για τις ανάγκες της ταινίας Ευτυχία, την ταινία αφιερωμένη στη ζωή και το έργο της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Εδώ θα ακούσουμε τον Κώστα Τριανταφυλλίδη να τραγουδά το «Αν μου σπάς, αν μου σπάσουν το μπουζούκι» και αυτό από αυτή την ταινία, και πάμε να τα ακούσουμε. Γιώργος Ζαμπέτας, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, με τη διασκευή εδώ του Μίνου Μάτσα.

Κώστας Τριανταφυλλίδης, αυτή τη Δευτέρα που μας έρχεται, 20 Ιουλίου, θα βρεθεί στη Λευκωσία και θα τραγουδήσει στο Προεδρικό Μέγαρο, παρακαλώ, ενώ στις 25 του Ιουλίου στην Πρέβεζα και στις 29 στο Καρπενήσι σε μια συναυλία αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο, που τον ακούμε αμέσως τώρα εδώ. Τα τραγουδά Γιάννης Πανό και Άκο Δασκαλόπουλο και «Δε σου γύρεψα μαχαίρι».

Να, ναι, ναι, δεν τα γυρέψατε, αλλά τα στέλνουμε εμείς τα χαιρετίσματα στην Σαντορίνη, στο Φλάμπουρο του νομού Φλόρινα, στην Ηλιούπολη, στην Ίδρα. Διαβάσαμε και όλα σας τα μηνύματα. Να, αν κάποια φορά δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε, να είστε σίγουροι όμως ότι τα έχουμε λάβει και τα έχουμε διαβάσει. Και εδώ Γιώργος Ζαμπέτας και Ελευθέρης Παπαδόπουλος και Χάρης Αλεξίου, τι γλυκό να σ' αγαπούν.

Υπάρχει κάπου ένα παιδί. Ο Κώστας Καπνίσης γράφει τη μουσική, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος τους στίχους, και βέβαια η Μέρη Χρονοπούλου τραγούδησε αυτό το τραγούδι, και όχι μόνο αυτό αλλά και άλλα. Δυστυχώς όχι πάρα πολλά. Θα θέλαμε να ακούσουμε να ακούγαμε τη φωνή της και σε περισσότερα. Η Μέρη Χρονοπούλου που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, 16 Ιουλίου του 1933, ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, τραγουδίστρια, είχε όλα τα ταλέντα μαζεμένα. Και ευτυχώς μας χάρισε και κάποιες από αυτές τις ωραίες ερμηνείες. Εδώ είναι το τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Άκου Δασκαλόπουλου, και είναι η Μέρη Χρονοπούλου που τραγουδά «Πάρε χαρτί» με

Χαίρομαι για τα τραγούδια που σας αρέσουν, για τα ωραία λόγια που στέλνετε. Στέλνουμε και εμείς χαιρετισμού στο Μαρούσι, στο Έλος της Λακωνίας, την Ορεστιάδα, τον Οροπό, την Πηλαία, και πάμε με Μαργαριτάρια. Γιώργος Ζήκας στη μουσική και τους στίχους, Κώστας Μακεδόνας στην ερμηνεία.

Και δεν ξέρω γιατί, αλλά συνειρμικά το ένα τραγούδι με πάει στο άλλο. Και αυτό το τραγούδι είναι του Βασίλη Τζιτζάνη και το τραγουδάει παρέα με την Χαρούλα Λαμπράκη, τον Δημήτρη Ευσταθίου, την Γιατί Θεοχάρη, μεγάλη παρέα μου.

Αυτά ήταν και για σήμερα. Φτάσαμε στο φινάλε. Μην ξεχάσετε αύριο από πρωί-πρωί να αρχίσετε να παίρνετε τη Μαρίνα και το Μαρίνο που γιορτάζουν. Προς το παρόν πάμε με Χρήστο Νικολόπουλο, Ελένη Γιάννα Τσούλια και Δημήτρη Μπάση, με τις ευχαριστίες σε όλους σας που ήσασταν σήμερα και σήμερα μάλλον στην παρέα μας, για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας, τον Μπαμπιδούκαρο που φρόντισε τα του ήχου το τελευταίο ημίωρο, από τη Βάνα Δαφέρμου. Γεια και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Μπάμπης Ζούκαρος μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Διαφορετικές οι ροκ συναστροφές σήμερα, την Πέμπτη δηλαδή που παίζουμε και μιλάμε για τον κινηματογράφο. Θα έχουμε ένα σχόλιο όπως πάντα για τις ταινίες της εβδομάδας, θα πούμε αρκετά στη συνέχεια. Θέλω όμως να, επειδή υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται, να μπούμε με αυτό που σας υποσχέθηκα χθες. Οι παλιότεροι ακροατές και ακροάτριες ξέρουν, θα θυμούνται ενδεχομένως πως γνωριζόμασταν αρκετά καλά με την κυρία Μάρο Κοντού, που είναι πια εκεί ψηλά μαζί με τους άλλους θρύλους. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τον κόσμο, το ξέρετε αυτό, είναι γνωστό, αύριο είναι η κηδεία. Και από τις διάφορες συνεντεύξεις διάλεξα μία πριν από 20 χρόνια ακριβώς που κάναμε εδώ και θα μεταδώσουμε ένα εκτενές απόσπασμά της σήμερα, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τους νεότερους. Λέει πράγματα τα οποία εγώ τουλάχιστον τα βρήκα και τότε, τα έβρισκα πάντα ενδιαφέροντα. Αυτά που έλεγε για τους νέους ήταν πάντα κοντά στα νέα παιδιά, στους νέους ανθρώπους, αλλά ευρύτερα και για τις παλιές αυτές ωραίες ιστορίες που συνηθίζουμε να χαιρόμαστε όταν τις ακούμε, νοσταλγώντας είτε εποχές που ζήσαμε κάποιοι από εμάς, είτε εποχές που δεν ζήσαμε, αλλά θέλουμε έτσι να έχουμε μια πρώτη ενημέρωση, θα έλεγα, από αυτούς που τα έζησαν. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως με το πρώτο απόσπασμα.

0: Θα μου επιτρέψετε, μια που άκουσα τη Μαύρη Φόρη, να σας πω με δύο λόγια πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι από τον ταλαντούχο Μάνο Χατζηδάκη. Mm-hmm. Ήταν γενική δοκιμή στην Οδό Ονείρων, καλοκαίρι 1962, Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δημήτρης Χόρν, Ρένα Βλαχοπούλου, Μάρο Κοντού, Γιώργος Κωνσταντίνου, Γιώργος Μαρίνος, Βέρα Κρούσκα, σκηνικά Μίνος Αργυράκης, σκηνοθεσία Αλέξη Σολωμός, βαρύ πυροβολικό.
1: Πολύ.
0: Και φτάνει η γενική δοκιμή και μου έχουν δώσει ένα τραγούδι, το πουλί δεν χάνεται, το πουλί δεν πιάνεται, που είναι στον ίδιο δίσκο, mm-hmm. το παλιό, το μεγάλο, και τις αδελφές Τατά και ναι. τίποτα άλλο. Αλλά επειδή εγώ ήμουν κακομαθημένη, τρεις θεατρικές σεζόν συμπροταγωνίστρια με τον Δημήτρη Χόρν, θεώρησα, και ήταν η πρώτη μου επιθεώρηση, θεώρησα ότι δεν έχω τίποτα να κάνω σε αυτή την παράσταση. Και στη γενική δοκιμή τους είπα φεύγω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν χρειάζομαι.
1: Μάλιστα.
0: Ο Τάκης ο Μακρύδης ήταν τότε, συγγνώμη, θεατρικός επιχειρηματίας. Μου τηλεφώνησε στο σπίτι μου που ήταν πολύ κοντά εκεί, στο θέατρο Μετροπόλιταν της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και μου λέει γύρνα πίσω γιατί ο Μάνος Χατζηδάκης κάτι σου έγραψε.
1: Μάλιστα.
0: Και γυρίζω τρεχάλα πίσω βέβαια, ενώ έκλαιγα στο σπίτι που άφησα όλους αυτούς. Και έχει ένα πακέτο άφιλτρα τσιγάρα ελληνικά, να μην κάνουμε διαφήμιση.
1: Ναι, εκεί που συνήθισε και από πίσω, και, ναι, συνήθισε
0: και από πίσω στο λευκό πάτο αυτού του πακέτου κάτι είχε γράψει και μου λέει κοίτα τι καταπληκτικό πράγμα σου έχω γράψει. Μια μαύρη φόβοντα μοντέλο του 23 φτάνει λαμβή στη μικρή βήμα στην πλατεία. Και αρχίζω πάλι τα κλάματα. Λέω με κοροϊδεύουνε. Δεν είχα την πείρα και το αισθητήριο να καταλάβω ότι αυτό το τραγούδι και το ηθοποιός σημαίνει φως, είναι τα δύο τραγούδια που μείναν από την Οδό Ονείρων. Και με το Τάκη του Χόρν τα καλοπιάσματα που ήταν ας πούμε ο νονός μου θεατρικός, ο συμπροταγωνιστής μου μέχρι το χθες, λέω θα το παίξω, θα το παίξω. Και μου κάνανε και μια χορογραφία και έμεινε. Και οπτικά έμεινε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και μελωδικά έμεινε.
1: Το αποτέλεσμα όταν το τελειώσατε, σας άρεσε? Δηλαδή,
0: δεν είχα συνέστηση ποτέ, δεν είχα συνέστηση.
1: Ακόμα δηλαδή είχε μείνει αυτή η πρώτη εντύπωση.
0: Ναι, είχα την εντύπωση ότι με έχουν λίγο ξεπετάξει με ένα πραγματάκι. Με ένα πραγματάκι έλεγα τη Μαύρη Φόρτ. Ένα χορευτικάκι, μια μελωδί απλή έτσι, σαν παιδική. Αλλά αυτό ήταν που έμεινε. Αυτό και το ηθοποιό σημαίνει φως. Πρέπει να έχεις μεγάλη πείρα θεατρική που δεν είχα τότε. Ήμουνα 3 ετών ηθοποιός. Ναι. Για να καταλάβεις το μεγαλείο που μετά τα χρόνια τα που πέρασαν κατάλαβα τι σημαίνει και τι σημαίνει Μάνος Χατζηδάκης.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Κίτρινα Γάντια, Σακελάριος, έτσι, ναι.
0: Πρώτη μου ταινία.
1: Ναι.
0: Στη Φίνος Φιλμ, Σακελάριος, ναι.
1: Δεν είχε προηγηθεί το του Δημόπουλου ή μια μικρή εμφάνιση στο...
0: Ναι, δεν τη θεωρώ
1: στο χαρούμενο, χαρούμενο ξεκίνημα, εκεί ήταν.
0: Αυτό ήταν ένα δωράκι που είχα κάνει και το έχω ξεχάσει.
1: Α, εδώ είναι η πρώτη πρωταγωνιστική.
0: Ήμουνα στο όνειρο του πρωταγωνιστή.
1: Μάλιστα.
0: Ένα στιγμιότυπο το σωρά ήταν.
1: Ναι.
0: Αλλά κυριολεκτικά η πρώτη μου ταινία είναι τα Κίτρινα Γάντια.
1: Τα Κίτρινα Γάντια. Και εκεί με το Σταυρίδη, τώρα ακούσαμε τη συγκεκριμένη σκηνή. Πρωταγωνίστρια σε πολλές ταινίες. Και ξέρω πως ήσασταν η αγαπημένη ηθοποιός, ίσως επειδή είχατε αυτή την, δεν θα έλεγα άνεση, αλλά μπορεί να ήταν και αυτό, να παίζετε ρόλους τέτοιους εκείνη την εποχή στον κινηματογράφο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, νομίζω ότι οι δύο εταιρείες μεγάλες τότε, η Φίνος Φιλμ και η Καραγιάννης Καρατζόπουλος, ήταν εκείνοι που ξέρανε τι έπρεπε να γυρίσουν, ποια σενάρια να διαλέξουν και τι συνδυασμούς να κάνουν και πώς να έχουν χημεία οι συμπροταγωνιστές μεταξύ τους. Γι' αυτό και στο λίγο μετά έδεσα τόσο πολύ με το Λάβρο το Κωνσταντάρα,
1: ναι,
0: όπου πολύ συχνά ρωτάνε αν ήμασταν ζευγάρι,
1: ναι,
0: ή αντρόγινο,
1: γνωστή, ναι,
0: αλλά δεν υπήρξε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και μάλιστα πολλές φορές στο Δημήτρη τον Κωνσταντάρα, το γιο του Λάμπρου, πολλές φορές του λένε όταν μας δουν μαζί κάπου, γιατί κάνουμε παρέα με το γιο του Λαύρου, να χαίρεσαι τη μάνα σου, του λένε.
1: Μάλιστα. Είναι αυτό που έχει περάσει το κοινό, ας πούμε, μέσα, ναι, από το, μέσα από τον κινηματογράφο.
0: Ναι, γιατί γύρισα και με άλλους σπουδαίους ηθοποιούς ταινίες, και με τον Δημήτρη Χόν και με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο.
1: Ναι, και με τον Αλεξανδράκη, έτσι.
0: Και με τον Αλεξανδράκη. Με όλους και με το Βουτσά.
1: Ναι,
0: αλλά αυτό το ζευγάρι Κωνσταντάρος Κοντού νομίζω ότι...
1: Ναι, αυτό έχει μείνει πια στην ιστορία.
0: Έμεινε. Έχει δύο ψηλοί, λίγο Ευρωπαίοι, λίγο... Ναι. Έδεσε, ναι.
1: Δράτω με τις ευκαιρίες, μιας και είπατε για συναδέλφους, και επειδή ο κόσμος γενικώς έχει αυτή την εντύπωση που έχει για τους καλλιτέχνες, για τον καλλιτεχνικό χώρο, ότι δεν μπορεί να αναπτυχθούν, ας πούμε, σταθερές φιλίες, γιατί μπαίνει αυτό το στοιχείο ανταγωνισμού, το στοιχείο ζήλιας. Εσείς κάνατε φιλίες στενές μέσα στο χώρο?
0: Έκανα και έχω ακόμη φιλίες από τον καλλιτεχνικό χώρο, παρότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν ανήκω πια σε αυτό το χώρο. Τα ενδιαφέροντά μου έχουν στραφεί αλλού. Έχω σταθερές φιλίες. Διότι δεν, ξέρεις, όταν δεν ζηλεύεις ο ίδιος, δεν παρατηρείς κιόλας. Δεν αναγνωρίζεις εύκολα τη ζήλια του απέναντι. Λοιπόν, δεν πήρα χαμπάρι πολλά πραγματάκια και καλύτερα. Και έχω φιλίες σταθερές, όντως.
1: Μάλιστα. Οι αδερφές Τατά.
0: Άλλο ένα τραγούδι από την Οδό Ονείρων, το οποίο βέβαια ήταν περισσότερο οπτικό τραγούδι παρά για να το ακούς χωρίς εικόνα. Διότι μόνο να βλέπεις τη Ρένα τη Βλαχοπόλου, την ανεπανάληπτη Ρένα, να κάνει αυτά που έκανε πάνω στη σκηνή. Ξέχασα να πω πριν ότι σε αυτό το τραγούδι και γενικά στην παράσταση ήταν και ο Γιώργος ο ζωγράφος, ο τραγουδιστής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ήταν ένα τραγούδι οπτικό. Το πώς είμαστε εντυμένες οι αδελφές Τατά. Αυτές ήταν καρικατούρες, βέβαια. Και αυτά που έκανε συγχρόνως η Ρένα Βλαχοπούλου, σαν κίνηση, σαν κωμικός, ήταν ανεπανάληπτη. Και τρομερή θαυμάστρια της Ρένας Βλαχοπούλου, εγώ.
1: Ναι.
0: Σαν κωμικός, ήταν ανεπανάληπτη. Και τρομερή θαυμάστρια της Ρένας Βλαχοπούλου.

0: γνωστό εκτός σκηνής. Κάτι που το κοινό δεν μπορεί να το ξέρει πάντα. Σωστό. Η Ρένα λοιπόν ήταν σπουδαία και πάνω στη σκηνή και κάτω από τη σκηνή.
1: Σωστό αυτό.
0: Σπουδαίος άνθρωπος.
1: Και καμιά φορά, ειδικά με εκείνη την περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου που γινόντουσαν ταινίες, γινόντουσαν επιτυχίες, έχω ακούσει συνεντεύξεις του Βουτσά που λέει ότι μέσα σε ένα χρόνο κάναμε 4 ταινίες που κάνανε 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια όλες αυτές.
0: Ναι.
1: Μαζί.
0: Ναι, ναι.
1: Και μιλάμε για τρομακτική προσέλευση του κοινού. Γιατί δεν υπήρχε τηλεόραση, φυσικά, έτσι όπως υπάρχει τώρα. Πολλές φορές ο κόσμος διαμόρφωνε διαφορετική εντύπωση από αυτό που ήταν πραγματικά ο κάθε.
0: Ναι. Ιδιαίτερα οι ταινίες μπορούν ωραιότατα να μπλοφάρουν το κοινό. Mm-hmm. Ενώ το θέατρο, επειδή είσαι από κάτω και γίνεται αυτή η μαγική επικοινωνία, πιάνεις ίσως λίγο περισσότερα πράγματα.
1: Ναι. Κάποιοι τύποι μπορεί και να πιστεύουν σε αυτούς τους.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Έτσι, γιατί ναι. Όχι. Γιατί όχι. Και βέβαια οι σεναριογράφοι, όταν βλέπουν ότι ακριβώς παίζει τον ίδιο στον εαυτό και αυτό αρέσει, μπορούσαν να επαναλάβουν και να γράψουν περίπου κάτι παρόμοιο μετά. Mm-hmm. Για να συνεχίσεις. Όπως η ταινία του Λαύρου, ας πούμε.
1: Ναι,
0: άλλος σπουδαίος.
1: Η κριτική με ήττα,
0: ναι,
1: δεν συμπαθούσε τον ελληνικό κινηματογράφο καθόλου. Και θα
0: ούτε και εμείς οι ίδιοι το ξέρετε. Ότι που, ναι. Εμείς οι ίδιοι, ή μάλλον μια κατηγορία ηθοποιών.
1: Το ξέρω καλά, θα σας πω για τον Αλεξανδράκη.
0: Μπάραμε τις ταινίες που κάναμε, αλλά παίρναμε στο θέατρο, ας πούμε, μηνιαίο μισθό ως πρωταγωνίστρια, ξέρω εγώ, 5.000. Και όταν σε φωνάζανε για ταινία, σου δίνανε 50.000. Ναι. Και πηγαίναμε όλοι, αλλά στο βάθος λίγο σνομπάραμε, γιατί, ναι, λέγαμε ότι η σκηνή είναι το σπίτι του ηθοποιού, το, ναι, πραγματικό, και ότι εκεί μπορείς να δείξεις ερμηνεία.
1: Παίζω αυτή τη σκηνή από τον Μπλοφατζή, γιατί είναι η ταινία στην οποία ο Κωνσταντάρας, ο Λάμπρος, για πρώτη φορά παίρνει και καλές κριτικές και παίρνει και βραβείο ερμηνείας Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Είχαμε μανέφη μαζί. Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Και είναι από τις ταινίες που σημαδεύουν. Ένα κωμικό που δεν ήταν κωμικός ο Λάμπρος, βέβαια, ήταν πάρα πολλά περισσότερα.
0: Ρολίστα. Εγώ τον θεωρώ ρολίστα.
1: Αυτό είναι.
0: Πάντα μπορούσε να παίξει ο Λάμπρος. Ξέρεις ότι τις ταινίες που έχω κάνει με τον Λάμπρο, τον Κωνσταντάρα, που είναι πολλές, 30-32, δεν θυμάμαι πάντα τους τίτλους, μπερδεύομαι.
1: Τις βλέπετε στην τηλεόραση, όχι να τις κυνηγήσετε, αλλά.
0: Ναι. Ναι. Καταρχήν, εγώ δεν κρατάω αρχείο από τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Είμαι ένας άνθρωπος του σήμερα και του αύριο και καθόλου του χτες ακόμη.
1: Ναι.
0: Μπορεί αργότερα να πάθω το αντίστροφο. Δεν έχω λοιπόν αρχείο. Όταν τύχει να παίζει ταινία μας, θα ασχοληθώ λιγάκι μαζί της. Αλλά όχι να τη δω όλη, βέβαια.
1: Ναι. Διότι θα θυμηθείτε.
0: Μόλις δω 2-3 σκηνές, θυμάμαι ξεκάθαρα όλη την ταινία. Οπότε δεν έχει. Ναι. Ενδιαφέρον άμεσο για
1: και
0: μένα.
1: Τα καλαμπούρια του Λάμπρου, φαντάζομαι, στα γυρίσματα και
0: εντός σκηνής και εντός σκηνής, γιατί ήμασταν πολλά χρόνια και συνθεσάρχης στο θέατρο με, ναι, τον Λάμπρο. Ναι, υπέροχος ο Λάμπρος, πάρα πολύ ταλαντούχος, πάρα πολύ ευσυνείδητος επαγγελματίας, αμαθητής. Πρώτος ερχότανε, τελευταίος έφευγε, τα λόγια του τα ήξερε από την πρώτη μέρα, όχι μόνο τα δικά του αλλά και των αλωνών. Εγώ νομίζω ότι όλη η δική μας η γενιά ήταν πάρα πολύ επαγγελματίες, ξέρεις, με τις ώρες μας, με τα.
1: Ξέρετε, αυτό είναι χρήσιμο.
0: Το λένε και οι νεότεροι σκηνοθέτες, το λένε και οι νεότεροι ηθοποιοί. Είμαστε λίγο στρατιώτες.
1: Αυτό είναι πολύ χρήσιμο που το κουβεντιάζουμε. Και θέλω, έχοντας, και φαντάζομαι και εσείς θα θέλετε, όταν βρίσκονται τέτοιες ευκαιρίες, να το λέμε. Γιατί μας ακούν πολύ νέοι άνθρωποι. Και ζούμε, ξέρετε, κυρία Κοντού, σε μια εποχή που έχουν οι αξίες λίγο. Διαστρεβλωθεί μέσα από αυτό το μεγεθυντικό φακό που έχει η τηλεόραση, η διαμορφωμένη κοινωνία που ζούμε. Και είναι πολύ σημαντικό.
0: Εγώ νομίζω ότι η κοινωνία ήταν πάντα ίδια. Mm-hmm. Απλώς κρατούσαμε προσχήματα παλιά.
1: Λέτε.
0: Δεν θέλω να κατηγορήσω την εποχή μας.
1: Όχι, δεν κατηγορώ.
0: Το καλό και το κακό υπήρχε πάντα.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Το χαλασμένο, το άρρωστο υπήρχε πάντα. Απλώς ήταν πιο κρυμμένα τα πράγματα. Τώρα είναι όλα πιο ξεκάθαρα και κατά συνέπεια και λίγο αγριευτικά, ομολογώ. Mm-hmm. Αλλά δεν πιστεύω ότι οι εποχές ήταν πάρα πολύ καλύτερες στο παρελθόν. Και υπάρχουν και στην νεολαία σήμερα διαμάντια.
1: Α, βέβαια. Αυτό είναι βέβαια.
0: Και υπάρχουν βέβαια και αναρχικά στοιχεία.
1: Όχι,
0: αλλά με τον τρόπο τους τα αναρχικά στοιχεία δεν υπήρχαν και παλιά.
1: Ξέρετε, το λέω γιατί υπάρχει μια, θα έλεγα, ευκολία σε κάποιους από τους νεότερους.

0: σε διάφορους χώρους. Κυρίως ναι. όμως στον καλλιτεχνικό χώρο που, ναι, ναι, που εξετάζουμε. Ναι. Κάνει κάποιος μία επιτυχία στην τηλεόραση και μετά τον βλέπεις ξαφνικά θειασάρχη. Ναι. Έτσι, από το πουθενά.
1: Ναι.
0: Κυριολεκτικός.
1: Κοιτάξτε βεβαίως... να δείτε, το αντίστοιχο του ελληνικού κινηματογράφου είναι η τηλεόραση τώρα, τα serials.
0: Ναι.
1: Και εμείς με τις ταινίες, όταν μία, δύο, τρεις, τέσσερις ταινίες κάνανε φοβερά ειστήρια, γινόμασταν θειασάρχες.
0: Ναι.
1: Μην το κατηγορείτε αυτό. Αλλά πόσοι γινόμαστε και ποιοι παραμέναμε, η διάρκεια θα αποδείξει.
0: Σωστό αυτό.
1: Η διάρκεια θα αποδείξει αν όντως κάποιοι άξιζαν να γίνουν γρήγορα και άλλοι όχι. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Πολλοί ρισκάρουν, πολλοί γίνονται ονόματα. Το θέμα είναι ποιος θα ξεκαθαρίσει το τέλος, ποιος θα μείνει.
0: Και ποιος θα μείνει.
1: Στη διάρκεια θα φανούν τα πραγματικά και ουσιαστικά ταλέντα και οι πραγματικοί επαγγελματίες.
2: Η διάρκεια είναι αυτή που θα δείξει. Δεν τυχαίο που έκανα επιλογή αυτή τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Έχουμε κάνει κάποιες με τη Μάρο Κοντού, αλλά αυτή, όπως είπα και στο ξεκίνημα, έχει την ιδιαιτερότητα να απευθύνεται σε νεστότα χρόνο, πριν από 20 χρόνια είναι έτσι, το 2006 και έχουμε 26. Απευθύνεται σε νεστότα χρόνο στους νέους, στους νέους τοπιούς, στους νέους καλλιτέχνες. Έχω ένα δεύτερο μέρος που θα παίξουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τους τίτλους των Δύσεων δηλαδή, λίγο πιο κάτω, γιατί εκεί θα βρείτε, θα ακούσετε και άλλα ενδιαφέροντα πιστεύω, γιατί είπαμε η διάρκεια είναι που μετράει, μαραθώνιος είναι αυτό, δεν είναι κατοστάρι, αγώνας ταχύτητας, όλο το θέμα της καλλιτεχνίας, στο μακροχρόνο δηλαδή τα πράγματα έχουν διαφορετική οντότητα και διαφορετικό βάρος και διαφορετική αξία σε σχέση με αυτό που αντιλαμβανόμαστε στο χρόνο που τα ζούμε, στο χρόνο που τα βιώνουμε. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι, όλα αυτά τα τεράστια μεγέθη σήμερα δεν ξεκίνησαν τεράστια μεγέθη, αργότερα αποδείχθηκε από τη διάρκεια, από το έργο ότι ήταν. Έτσι δεν λέω περισσότερα, πάμε με τις αδελφές Τατά, με τη Ζωή Φυτούση εδώ η Μάρο Κοντού. Και θα επιστρέψουμε για περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Τα στέλνετε στο Viber. Εσείς που ήδη έχετε συνδεθεί, ξέρετε τον τρόπο. Ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε. Εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί, μπείτε στο Viber, βάλτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί θα μας συναντήσετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή στα Βίλια, επί τόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στα αρμόλια Χίου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 20 πυροσβέστες σε 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρο επιχειρεί 1 ελικόπτερο. Σκληρή πολιτική σύγκρουση από τη δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου του τέταρτου που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Εκενώθηκε αντικαρκυνικό νοσοκομείο έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Απομακρύνθηκαν πάνω από 200 ασθενείς. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, η Μάνο Κοντού αγαπούσε ιδιαίτερα τον Μάνο Χατζηδάκη και τον εκτιμούσε σαν καλλιτέχνη. Θα ακούσετε, υπάρχει μια ξεχωριστή έτσι, συζήτηση που έχουμε κάνει. Δεν έβαλα μεγάλο απόσπασμα σήμερα αυτής, γιατί θέλω να ακουστούν περισσότερο οι γενικές τοποθετήσεις της. Γιατί είπαμε, έφυγε σε ηλικία 92 ετών από τον κόσμο, αλλά η σκέψη της παρέμενε τόσο σύγχρονη, τόσο μοντέρνα, με την καλή έννοια το μοντέρνο, και τόσο μέσα στην πραγματικότητα. Θα ακούσετε πιο κάτω τι λέει για την καλλιτεχνία, για τον Δημήτρη Χόρν και άλλα. Ένα απόσπασμα λοιπόν από τις διάφορες συζητήσεις που κάναμε. Αυτό είναι πριν από 20 χρόνια ακριβώς, το 2006. Γίνεται ένα μπαράζ μηνυμάτων αυτή την ώρα και στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Ρόξινες Αναστροφές, βάλτε το ελληνικά, εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί θα απαντήσουμε σε όλα βέβαια όσα ήδη εξελίσσονται από πλευράς ερωτήσεων. Και φυσικά στο Viber, σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, για όλη τη θετική ενέργεια. Ανταποδίδω όλα αυτά τα ευγενικά και καλά και τις καλές προθέσεις έτσι που στέλνετε. Να είστε πάντα καλά. Εσείς που οδηγείτε από και προς διάφορους προορισμούς, όπως οι φίλοι μου η Κατερίνα και ο Γιάννης ας πούμε, που ταξιδεύουν για Κοζάνη, καλό δρόμο να έχετε. Συνεχίζουμε με ένα δεύτερο μέρος, άλλα 10 λεπτά. Θα ακούσετε τώρα αρχής γενομένης με αυτό, από αυτό το αγαπημένο.

0: αυτό το τραγούδι είναι διαχρονικό.
1: Ναι, είναι.
0: Σκέψω ότι γράφτηκε το 61 νομίζω, για την ταινία «Λίμωνος στους νέους» που κάναμε με το Δημήτρη Χορ.
1: Εκεί είναι τα χρόνια πάντως.
0: Και είναι σημερινό και αυριανό. Μάνος Χατζηδάκης.
1: Απίστευτο, πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή στην καριέρα μου που μπόρεσα να γνωρίσω το Χατζηδάκη, να συνεργαστώ με το Δημήτρη το Χορ, το ιερό τέρας αυτό, να γνωρίσω το Τζαρούχη, το Μινωτή, την Παξινού. Γιατί ξέρεις, ξεκίνησα από το χορό της αρχαίας τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου.
1: Ακριβώς, βέβαια. Αυτό που δεν
0: και
1: το ξέρει ο πολύ σκοπό.
0: Άλλα ιερά τέρατα από εκεί. Πάρα πολύ τυχερή ήμουνα στην καριέρα μου. Έχω μια πλούσια βιβλιοθήκη μέσα στο μυαλό μου. Παρότι δεν στέκομαι στο παρελθόν, σου είπα σαν χαρακτήρας.
1: Ναι.
0: Αλλά φυλάω αυτούς τους θησαυρούς και ίσως κάποια μέρα αποφασίσω και εγώ να γράψω περισσότερο για αυτούς, όχι για τον εαυτό μου. Με τη βοήθειά σου, βέβαια.
1: Σας ευχαριστώ, πρέπει να το κάνετε. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν που ζήσατε πράγματα και έχετε εμπειρίες, αυτές πρέπει να τις εξωτερικεύσετε. Θα μου πείτε, εμείς τώρα ζήσαμε αυτά, κάναμε όλα αυτά. Τι θα κάνουμε τώρα, μας ο ρόλος μας αυτός είναι.
0: Δεν, τουλάχιστον εγώ δεν έχω συνέστηση τι μπορώ, τι ακριβώς αντιπροσωπεύω στον κόσμο. Δεν έχω ακριβώς τη γεύση.
1: Θα σας δώσω
0: δεν
1: τα...
0: μπορώ να ξέρω πώς με βλέπει απ' έξω ο κόσμος. Mm. Τα ενδιαφέροντά μου είναι τόσα πολλά. Δουλεύω ακατάπαυστα από 17 χρονών μέχρι και σήμερα που έκλεισα τα 70 και δεν έχω συνέστηση τι ξέρει ο κόσμος για μένα, πώς με βλέπει, πώς με φαντάζεται. Γιατί ξέρεις, κάποια στιγμή εγώ απομακρύθηκα εντελώς από τα καλλιτεχνικά και ασχολήθηκα πρώτα με τα δημοτικά, με την πολιτική. Και ξέρεις κάτι, γύρω στα 50 μου είπα μια μέρα ότι βαρέθηκα να είμαι σε ένα χρυσό κλουβί που είναι το θέατρο και ο κινηματογράφος.
1: Ναι.
0: Και βαρέθηκα να περνάω όλη μου τη ζωή σε ένα καμαρίνι. Τι κάνουν αυτοί έξω, πώς ζουν αυτοί οι απ' έξω.
1: Μάλιστα.
0: Σαββατοκύριακα δεν είχαμε, εορτές δεν είχαμε, αργίες δεν είχαμε. Και αν είχαμε αργίες, ήταν κόντρα στις αργίες του φυσιολογικού κόσμου. Και είπα, θέλω κάποια στιγμή να ζήσω όπως ζει όλος ο κόσμος.
1: Ναι. Ήταν δύσκολη αυτή η απόφαση?
0: Καθόλου.
1: Συντελεί το μέσα σας.
0: Νομίζω
1: έτσι,
0: ότι όσο προχωρούσε η αυτογνωσία μου, τόσο μεγάλωνε το ενδιαφέρον μου να τη συμπληρώσω ζώντας με τους απ' έξω, όπως λέγαμε.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι είναι, αν μη τι άλλο, και πολύ χρήσιμη για τους νεότερους που μας ακούνε η συζήτησή μας, κυρία Κοντού. Γιατί ξέρετε, πολλοί είναι αυτοί που προσπερνούν την αυτογνωσία χάρη μιας ματαιοδοξίας. Και είναι πολλοί στον χώρο τον καλλιτεχνικό που αφήνουν αυτά όλα που λέτε και που κάνατε και που εσείς τολμήσατε και το κάνατε.
0: Δεν την αφήνουν, γιατί... δεν την αφήνουν την αυτογνωσία. Δεν μπορούν να την πιάσουν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Γιατί δεν πρέπει είναι. Να είσαι και εκεί τυχερός. Για να μπορέσει.
1: Είναι θέμα τύχης, λέτε όμως αυτό. Μόνο.
0: Και ψαξίματος και ανησυχίων. Και να έχεις το κουράγιο να βάζεις στο σκαμνί τον εαυτό σου και να τον βαράς πολλές φορές.
1: Σας το λέω, γιατί τώρα εντάξει, τώρα λέμε μια σειρά από πράγματα και είναι σε πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πέστε ότι είμαστε μόνοι μας και μας ακούν και μερικές χιλιάδες.
0: Έτσι νιώθω, ακροατές, σαν να είμαστε
1: έτσι,
0: μόνοι
1: και
0: μας.
1: Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Αλλά...
0: ναι, ευχαριστούμε πραγματικά και ωραία μηνύματα.
1: Όμως δεν θα το χάσω αυτό, γιατί νομίζω είναι ένα κομβικό σημείο. Στην καριέρα στον κινηματογράφο και στο θέατρο είχατε αυτά τα στοιχεία που δεν τα είχαν πολλές και δεν είναι κοπλιμέντο αυτό. Δεν είχαν πολλές Ελληνίδες ηθοποιοί. Δηλαδή και όμορφια εξωτερική και όπως λένε οι πιτσιρικάδες της μέρας μας, τα λέγατε κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που σημαίνει και πνευματικότητα και ψάξιμο και όλα αυτά. Και ξαφνικά παίρνετε μια απόφαση ότι εγώ σταματώ.
0: Απόλυτα. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι συγκλονιστικό. Εγώ έτσι όπως το ακούω και όπως το
0: ήθελα
1: φαντάζομαι.
0: Να σταματήσω πριν σταματήσει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Να σου πω την αλήθεια, έβλεπα κάποιους συναδέλφους αξιολογότατους οι οποίοι μέχρι τα βαθιά γερατιά παίζαν, αλλά ζητώ συγγνώμη, σερνόντουσαν στη σκηνή. Και επειδή το είχα παρατηρήσει αυτό, έλεγα, Θεέ μου, πρέπει να φύγω πριν με φύγουνε. αλλά πιο πολύ ήταν αυτό, ότι ήθελα να γνωρίσω και την άλλη όψη της ζωής,
1: ναι,
0: χωρίς το χρυσόχαρτο, χωρίς τους προβολείς. Και ομολογώ ότι αν μου έλεγες να ξαναρχίσω τη ζωή μου από την αρχή,
1: ναι,
0: δεν θα γινόμουν καλλιτέχνης.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα είχα μία πλευρά καλλιτεχνική που μπορεί να ζωγράφιζα, mm-hmm, να έγραφα ποίηση, να έβλεπα πολύ θέατρο και ωραίες παραστάσεις, αλλά δεν ξέρω.
1: Όχι επαγγελματικά με αυτή την ενασχόληση που,
0: ναι,
1: το κάνατε.
0: Ναι, όχι επαγγελματικά, περισσότερο σαν χόμπι. Και να σου πω και την αλήθεια, θα έπρεπε να είναι χόμπι. Σκέψου ότι ένας καλός ζωγράφος ζωγραφίζει όταν έχει την έμπνευση. Ο συνθέτης το ίδιο, ο ποιητής το ίδιο. Ο ηθοποιός κάθε βράδυ μπορεί να έχει έμπνευση κάθε βράδυ. Σήμερα δικαιολογώ που πολλές φορές ο Δημήτρης Οχών έβγαινε την ώρα που μακιγιαριζόταν στο καμαρίνι, ξαφνικά έλεγε: σήμερα δεν μπορώ να ερμηνεύσω. Και έβγαινε ο ίδιος και έλεγε στον κόσμο: δεν θέλω να σας κοροϊδέψω, δεν μπορώ να παίξω σήμερα. Σας ζητώ συγγνώμη να κυρώσετε τα εισιτήριά σας. Δηλαδή, γιατί ο ηθοποιός, γιατί η υποκριτική του θεάτου δεν είναι τέχνη? Πώς μπορεί να γίνεται εμπόριο κάθε βράδυ να παίζεις με το εισιτήριο? Κάπου εκεί μπερδεύτηκα εγώ σε εκείνη την ηλικία. Και ασχολήθηκα με κοινωνικά θέματα που έχουν αφάνταστο ενδιαφέρον.
1: Αυτό...
0: άμα έχεις να δώσεις,
1: ναι,
0: έχεις γεμίσει από εμπειρίες, από γνωριμίες, από συγγραφείς, από κείμενα. Και έχεις κάνει ένα, πώς να το πω, ένα μικρό ταμείο
1: εσωτερικό.
0: Θες να το μοιραστείς.
1: Έτσι είναι.
0: Θες και να δώσεις. Έχεις,
1: ωραία,
0: και περίσευμα.
1: Ένα ελάχιστο σημείο, έτσι, διδάγματος, και όχι μόνο, δεν της άρεσαν της ίδιας να τα λέμε αυτά, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ένα μάθημα ζωής και καλλιτεχνίας από την κυρία Μάρο Κοντού, που βρίσκεται εκεί ψηλά τώρα. Δεν φεύγουν ποτέ, το είπαμε για τη Ρένα Βλαχοπούλου σε εκείνη την συνέντευξη, αποσπάσματα της οποίας μεταδώσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Αλλά αυτοί που και εκείνοι και εκείνες που έχουν αφήσει ένα τόσο ισχυρό αποτύπωμα δεν φεύγουν στην πραγματικότητα από τον κόσμο, απλώς αλλάζουν αυτή τη διάσταση για τα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς οι ταινίες υπάρχουν. Δυστυχώς τα θέατρα που είναι, συγχωρήστε μου την αγοραία έκφραση, αλλά περί αυτού πρόκειται, πληρωτέα από την εμφανίση, δεν σώζονται για να δούμε όλες εκείνες τις τεράστιες φιγούρες που σώθηκαν μεν από τον κινηματογράφο, αλλά το κοινό ελάχιστα, το νεότερο κοινό, οι νεότερες γενιές ελάχιστα κατάφερε να δουν στο θέατρο από ό,τι διασώθηκε από την ΕΡΤ εδώ, από τα θέατρα της Δευτέρας, όσα υπήρξαν, και διάφορες άλλες καταγραφές σε αρχεία ιδιωτών κτλ. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα, αν δεν υπήρχε ο κινηματογράφος, αν θα ξέραμε το λογοθετήδη, τον τεράστιο λογοθετήδη, τη Μέρη Αρώνη και άλλους πολλούς, που με αυτές τις ελάχιστες εμφανίσεις σε σχέση με άλλους, θέλω να πω, ηθοποιούς, πρωταγωνιστές κτλ., έχουν μείνει στην ιστορία και το κοινό κάπως μπόρεσε να αντιληφθεί το μεγαλείο των ερμηνεών κτλ. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράψατε, για όλα όσα είπατε. Θα απαντήσουμε σε όλα από τη σελίδα της εκπομπής μας. Μην ξεχνάτε όμως και τη σελίδα του Δεύτερου στο Facebook, Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7. Εκεί υπάρχει όλη η ενημέρωση για τις εκπομπές του σταθμού μας, όλη η πληροφόρηση για διαγωνισμούς, αφιερώματα και άλλα. Με συνεντεύξεις θα επανέλθουμε σε σχέση με τη Μάρο Κοντού. Προσεχώς, δεν θέλω να υποθούν περισσότερα τώρα, ούτε να σας τα πω εγώ. Έτσι κι αλλιώς τώρα με το διαδίκτυο όλη η πληροφορία βρίσκεται και διαχέεται, θα έλεγα. Αλλά νομίζω ήταν αρκετό αυτά τα δύο αποσπάσματα που ακούσατε. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράψατε. Πάμε στην επικαιρότητα τώρα, γυρίζουμε, και αυτή είναι έντονη με την Οδυσσία.

Πόσες φορές σας έχω μιλήσει σε αυτήν την εκπομπή για τον Λούντβιγ Γιόρανσον, για αυτόν τον Σουηδό συνθέτη, 41 ετών σήμερα, στενό συνεργάτη τα τελευταία χρόνια του Κρίστοφερ Νόλαν. Μαζί έκαναν βέβαια και το Οπενχάιμερ. Είναι λογικό ο Νόλαν να έχει δικούς του συνεργάτες, στενούς εννοώ συνεργάτες, πέρα από τους νεότερους που εντάσσει κάθε τόσο στις διάφορες παραγωγές, αλλά εδώ ο Γιόρανσον είναι μια κατηγορία μόνος του τα τελευταία χρόνια, καθώς γεννημένος το 1984, σκεφτείτε, είναι, είπαμε, στα 42 τώρα, έχει καταφέρει να βρεθεί στο επίκεντρο κάνοντας μουσικές όχι μόνο για τον κινηματογράφο αλλά για την τηλεόραση, για παραγωγές άλλες, και κερδίζει σοριδών, θα λέγαμε, αν δεν ακούγεται πολύ έτσι ακραίο, αλλά έτσι είναι, κακά τα ψέματα, τα βραβεία, έτσι. Όσκαρ, βρετανικά βραβεία, Έμι, χρυσές σφαίρες, Γκράμι. Μιλάμε για μια περίπτωση, με την καλή έννοια το λέω, ενός δημιουργού που έχει ξεπεράσει τους συναδέλφους του, συνομιλίκους του και σύγχρονούς του σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί και σαν παραγωγός, με τις συνεργασίες που έχει κάνει με πρόσωπα όπως Αντέλ, Αλίσια Κις, Ριάννα, Κέντρικ Λαμάρ και άλλους, έτσι, είπαμε, έχει ανεβάσει το επίπεδο αυτής της ιστορίας. Κινηματογραφικός συνθέτης στον τίτλο θα μπορούσε να είναι, θα μπορούσε η επαγγελματική του δηλαδή κάρτα να γράφει μόνο αυτό, αλλά είναι και πολλά περισσότερα. Και βέβαια η Οδύσσια, ό,τι και αν ακούσετε και ό,τι και αν διαβάσετε, είναι και αυτή πολλά περισσότερα.

Κρίστοφερ Νόλαν λοιπόν ξαναγράφει την Οδύσσεια και δεν είναι πια τόσο ηρωικό όσο το ξέρουμε, όσο το φανταζόμαστε. Υπάρχουν διάφορες φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Ο ρυθμός είναι ο γνωστός ρυθμός που είχε, ας πούμε, και το Οπενχάιμερ. Μετά από τα 10 χρόνια πολέμου, ο Οδυσσέας ξεκινά το ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη για να βρει εντωμεταξύ και την αγαπημένη του Πινελόπη. Αλλά εντωμεταξύ, ώσπου να γίνουν αυτά, υπάρχει αυτή η ιστορία όλη που γνωρίζουμε με τις παγίδες. Αυτός και το πλήρωμά του πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλά για να φτάσουν πίσω στην πατρίδα.

Βέβαια, να το πούμε ότι υπάρχουν και αμφιλεγόμενες κριτικές για τη συγκεκριμένη ταινία. Ρωτήστε και το Σιδέρη που την είδε επίσης. Έρχεται σε λίγο για το κλειδί του Σολ, τη δική του εκπομπή. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως στο δεύτερο, είναι πάρα πολύ πιθανό να συναντηθείτε και πάλι με τις ροκ συναστροφές αύριο στις 3 της Παρασκευής. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια για σήμερα. Από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Σάββατο 18 Ιουλίου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ρωσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Johann Strauss ο δεύτερος, Dvorak, Greek και Gershwin. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.

Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά από τις 4. Σας βρίσκουμε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο και το Σιδηρή Πριντίζη να είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Για φως έλεγε το ορχιστρικό θέμα πριν από 2 μέρες στην εκπομπή με την ίδια λέξη. Το δικό σου φως. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Οργανικό ορχιστρικό θέμα από τον Νίκο Αντίπα και με δική του σύνθεση θα πάμε παρακάτω. Νίκος Αντίπας, Λίνα Νικολακόπουλου, Άλκησης Πρωτοψάλτη, Βυθέσιο.

Διφέσιο λοιπόν, η ταινία Άλκη τη Πρωτοψάλτη, τραγούδησε Νίκο Αντίπα και Λίνα Νικολακόπουλου, όπως είπαμε, και ένα παλιό αμάξι, αλλά μέσα από νέο τραγούδι έρχεται για τη συνέχεια, είναι ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου. Που τραγουδά Χρήστο Κατσίδη, παλιό μου αμάξι.

Χρήστος Κατσίδης και Γρηγόρης Μαρινάκης. Η δημιουργία, για να είμαστε ακριβείς, ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου τραγούδισε «Παλιό μου αμάξι» και ένα άλλο, ένα πολύ παλιό αμάξι, ένα αμαξάκι με τον Γιάννη Βουγιατζή και την Τζένι Βάνου. Τραγούδι του Κώστα Καπνίση και του Τάσου Μαστοράκη.

Μέσα από ραδιοφωνική ηχογράφηση ακούσαμε αυτό το τραγούδι με την Άννα Μούσχουρη και το τρίο Καντσόνε, κάποτε ο τίτλος του, τραγούδι του Κώστα Καπνίση, στον οποίο θα παραμείνουμε για άλλο ένα πολύ γνωστό αργό παλιό βαλτσάκι. Από το δόλωμα του Αλέκου Σακελάριου, με δικούς του στίχους, μουσική του Κώστα Καπνίση, άστο το χεράκι.

Έχουμε ακολουθήσει αυτήν την πορεία των δύο τραγουδιών και άλλες φορές στο παρελθόν, από το άστοτο χεράκι σου το τραγούδι από το Δόλωμα, ταινία του Αλέκου Σακελάριου, με την Αλίγη Γιουκλάκη, την οποία την ακούσαμε μαζί με τον ντουέτο Μουζάς Λιγνός. Αμέσως μετά ο Γιάννης Μουγιατζής τραγούδι «Σάσε τα χέρια σου στα δυο μου χέρια», τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Αλέκου Σακελάριου, από ταινία επίσης «Όταν λείπει γάτα», ο τίτλος

της ταινίας, μόλις η δεύτερη ταινία της Ρένας Λαχοπούλου, 1962, αρχές 1962, αμέσως μετά στη Φίνος Φιλμ, η συνεργασία με τον Γιάννη Νταλιανίδη στο «Μερικοί το προτιμούν κρύο», στο «Κατινακέ», στο «Κορίτσια για φίλημα», στο «Ραντεβού στον αέρα» και πάει λέγοντας. Είναι γνωστή η ιστορία, είναι ακόμα πιο γνωστά τα τραγούδια και θα μείνουμε στο «Όταν λείπει η γάτα», σε ταινία που παίζει η Ρένα Λαχοπούλου, δεν θα μπορούσε να μην τραγουδήσει αφού από το τραγούδι ξεκίνησε όπως είναι γνωστό. Εκεί λοιπόν είναι το «Ασπάει και το Παλιάμπελο», ένα τραγούδι που θα μπορούσαμε να το εντάξουμε στα αρχοντορεμπέτικα τραγούδια, ίσως προς το τέλος της περίοδου αυτής. Γιώργος Μουζάκης, Αλέκος Αγγελάριος, προς το τέλος και του ημιώρου βαδίζουμε κι εμείς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γραπτές εγγύησεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πολυετής ποινές φυλάκισης σε αξιωματούχους για την τραγωδία της γέφυρας της Γένοβα στην Ιταλία τον Αύγουστο του 2018 με τους 43 νεκρούς. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Σεισμός 3,8 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή βόρεια από το Λασίθι της Κρήτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 36 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελαμσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στο δεύτερο ημίωρο, σας ξαναβρίσκουμε με ένα πολύ πρόσφατο τραγούδι. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες κυκλοφόρησε η Νεράιδα σε γεφύρι με το Θάνο Ματζίλη, ένα τραγούδι που έγραψαν ο Χρήστος Καραστάθης και ο Τάσος Ζώταλης. Ο Μπάμπης Δούκαρος πάντα στον ήχο, Σιδερής Πρίτιζης τα λόγια και τα τραγούδια, και μια Νεράιδα θα μας ξανοίξει στο πέλαγος. Νεράιδα σε μάτια μου από το Γιάννη Πάριο.

Ο Γιάννης Πάριος πρώτα τραγούδισε «Νερά είδαι σε μάτια μου» και αμέσως μετά η Κυριακή Σπανού τραγούδισε Νίκο Οικονομίδη «Θέλω να βλέπω τα καράβια». Και αυτά είναι καράβια Χιώτικα, Παντελής Θαλασσινός, Ηλίας Κατσούλης.

καράβια στη στεριά. Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας σε ένα τραγούδι του Μίνου Μάτσα και του Μιχάλη Γκανά. Τα καράβια σύντος πάνε προς Ολοταχώς. Εμείς θα πάμε πιο πίσω στο χρόνο για να συναντήσουμε άλλα καράβια. Μάνος Λουίζος, Φόντας Λάδης, Γιάννης Πουλόπουλος.

το λόγο του Σωτήρη Σκύπη τα άσπρα καράβια, με το λόγο του Βασίλη Ρώτα το Χριστινάκι, που ακούσαμε από τον Γιώργο Μαρίνο, και τα δύο τραγούδια του Γιάννη Σπανού, και με Γιάννη Σπανό θα σας αφήσουμε. Γιάννης Σπανός, Αλέξης Αλεξόπουλος, πόσα χρόνια πριν. Πολλά χρόνια πριν και το τραγούδι, το έχουμε ακούσει από τον Γιώργο Μαρίνο, εδώ από τη Γιωβάνα. Ευχαριστώ τον Παμπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Μιχάλης Γελασάκης είναι εδώ για τη συνέχεια. Ο Σιδερής Πρίντιζης ήταν στο δεύτερο πρόγραμμα για αυτή την ώρα και θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί στις 4 το απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Φίβος Δελιβοριάς και απόψε με κοντά σου, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε, καλώς ήρθατε. Αδέσποτες νότες παίζουν τα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 6. Θα κάνουμε παρέα, όπως καθημερινά εδώ, από τις 5 έως τις 6. Και όπως σας έχουμε πει, απόψε είναι κοντά μας. Είναι κοντά μας ο Φίβος Δελιβοριάς και τον έχουμε εδώ στο άλλο μικρόφωνο. Δεν θέλω να κάνω, Φίβο, κάποιο πολύ μεγάλο πρόλογο. Τώρα θα μπορούσα να λέω πάρα πολλά πράγματα για σένα. Ξέρω ότι θα ντρέπεσαι. Και λέω να ξεκινήσω από την αφορμή για την οποία είσαι εδώ σήμερα, που είναι η Ειρήνη, που είναι αυτή η παράσταση που ετοιμάζεται και κάνεις πολλά πράγματα εκεί. Έτσι, καλησπέρα.
1: Φορτώθηκα μεγάλα βάρη. Καλησπέρα, Μιχάλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέριζω τους ακροατές σου, τον ηχολήπτη σου, τα παιδιά εδώ.
0: Ο Μπάμπης Δούκαρος, ναι, δεν είπα το όνομα.
1: Ναι, που τον αγαπώ πολύ, γιατί ήμουνα και εγώ κάποια στιγμή εδώ στο μετερίζ του ραδιοφωνικού παραγωγού. Λοιπόν, η Ειρήνη προέκυψε από μια πάρα πολύ όμορφη και τιμητική πρόταση του Νίκου Καραθάνου, που είναι ο αγαπημένος μου σκηνοθέτης στο ελληνικό θέατρο. Κάθε σκηνοθεσία του, δεν έχει κάνει πολλές, έχει κάνει 8 σκηνοθεσίες μέχρι τώρα.
0: Είναι πολύ διαφορετικές.
1: Είναι πολύ διαφορετικές και είναι κάπως ο πιο ποιητής από όλους. Αυτός που δουλεύει περισσότερο με το ένστικτο, με το ένστικτο της εικόνας, με το ένστικτο της γλώσσας, με το ένστικτο. Έχει μια διάθεση να βουτήξει το χάος, όπως έχει και ο μουσικός, όπως έχει και ο ποιητής, όπως έχει ο στιχουργός. Και το ότι κάτι είδε, ας πούμε, στα τραγούδια μου και στον τρόπο που γράφω, ώστε να με καλέσει να πάρουμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη, να κάνω τη μετάφραση, να κάνω τη διασκευή, να γράψω και τα τραγούδια και να μπούμε μαζί σε αυτό το ταξίδι, το επικίνδυνο ταξίδι προς τον Όλυμπο. Νομίζω ότι ήταν από τις πολύ μεγάλες χαρές που πήρα τα τελευταία χρόνια και από τα και ίσως το πιο δύσκολο πράγμα που ανέλαβα ποτέ.
0: Εκεί από τη διάβασα θα κάνεις πολλά πράγματα. Δεν είναι ότι δεν έχεις γράψει, ας πούμε, μια μουσική μόνο. Υπάρχουν και κάποια κείμενα από ό,τι καταλαβαίνω. Για πες μου λίγο για αυτό. Δηλαδή έχεις μια ελευθερία κινήσεων. Έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο που πρέπει να κινηθείς μέσα σε αυτό και να χτίσεις κάποια πράγματα. Νιώθεις ότι είσαι στα χωράφια σου, να το πω έτσι, ότι είναι κάτι πιο δύσκολο από αυτό που περίμενες?
1: Κοίταξε να δεις. Έχω την ελευθερία που μου επιτρέπει το πνεύμα του Αριστοφάνη. Μόνο αυτήν. Δηλαδή, παιδί μου, το κείμενο είναι ένα από τα σπουδαία κείμενα του Αριστοφάνη, με πολύ σπουδαίες στιγμές. Δεν είναι μείζον έργο του, η Ειρήνη. Δεν είναι σαν τη Λυσιστράτη, τους Όρνηθες, ας πούμε, που είναι αριστουργήματα πραγματικά της λογοτεχνίας. Αυτό είναι ένα έργο λίγο πιο ελεύθερο. Δηλαδή ξεκινάει πάρα πολύ ωραία με έναν αγρότη από το Μαρούσι, ο οποίος πετάει στον Όλυμπο με ένα κοπροκάνθαρο, με ένα σκαθάρι που τρέφεται με το ανθρώπινο περίτωμα, για να πάει να βρει το Δία, να τον πείσει να σταματήσει το πόλεμο. Λοιπόν, πάει εκεί λοιπόν και βλέπει τον Όλυμπο άδειο. Οι θεοί έχουν φύγει, έχουν συγχαθεί τους ανθρώπους και έχει μείνει μόνο ο Ερμής που προσέχει το σπίτι. Λοιπόν, αυτή η αρχή είναι ένα μικρό αριστούργημα. Το έργο μετά, και κάτω στους φιλολόγους, δεν το λέω μόνο εγώ, λίγο ξεφουσκώνει από ένα σημείο και έπειτα. Δεν είναι, ας πούμε, μάλιστα ήταν και από τα λίγα έργα του που δεν πήραν το πρώτο βραβείο τότε στα Διονύσια. Εκεί λοιπόν, αυτό που είπαμε με τον Νίκο και που μου είπε και ο Νίκος και που το εμπνευστήκαμε και από άλλες παραστάσεις. Δηλαδή η Ειρήνη όποτε έχει ανεβαστεί έχει ακολουθήσει αρκετά ελεύθερους δρόμους. Να θυμίσω ότι τον Τριγιό τον έχουν κάνει από τον Θανάση Βέγκο μέχρι τον Τζίμι Πανούση. Έχουν πολύ κορυφαίοι κομικοί έχουν. Λοιπόν, εμείς σκεφτήκαμε καταρχάς μια μεγάλη αλλαγή. Να τον κάνουμε Τριγέα για να πρωταγωνιστήσει η υπέροχη Γαλήνη Χατζηπασχάλη, η οποία είναι ένα πολύ αριστοφανικό πλάσμα, πολύ τρελή κωμικός. Ήμασταν και τα δύο τελευταία χρόνια μαζί στην ταράτσα του Φίβου, και είναι και αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας της θεατρικής του Νίκου του Καραθάνου. Πώς όμως το εμπνευστήκαμε αυτό? Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία σκηνή
0: Για που πες.
1: Ο Τριγέος πηγαίνει να ξανανοίξει τη Βουλή αφού καταφέρνει να φέρει την ειρήνη στη γη και τους πηγαίνει την θεότητα θεωρία και τους τη δίνει μπροστά τους στο αρχαίο κείμενο και τους λέει κοιτάξτε αυτό που το γυναικείο καπνό ανάμεσα στα πόδια, κοιτάξτε αυτό το φουρνάκι της ζωής. Από αυτό βγήκαμε όλοι και αυτό θα ορίσει από εδώ και πέρα το πώς θα λειτουργεί η δημοκρατία, ας πούμε. Αυτό, όπως και όλα τα άλλα έργα του Αριστοφάνη τα οποία αναλαμβάνουν οι γυναίκες στον πρώτο ρόλο, μας έκανε να κάνουμε αυτή την πρώτη αλλαγή. Μετά ακολούθησαν και άλλες, αλλά πάντα μέσα στο πνεύμα του. Δηλαδή, συνομιλούμε με αυτό το έργο και με όλα τα άλλα έργα. Αυτό ήταν λοιπόν η μεγάλη δυσκολία δική μου. Δηλαδή, να είμαι ελεύθερος, να αφήσω τη φαντασία μου να φύγει, το χιούμορ μου να φύγει, να κάνουμε κάτι ζωντανό, να συνταράξουμε τον κόσμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή μόνο για πόλεμο μιλάει και πόλεμο σκέφτεται. Αλλά να είναι και κάτι το οποίο.
0: Να είναι μέσα στο πλαίσιο,
1: ας πούμε. Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Άνθρωπος ρεβοριάς από τα χάλια εδώ, τα πολύ χάλια ενδεχομένως τότε. Ο Μπάμπης Δούκαρας φροντίζει τον ήχο, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και είναι ο Φίβος Δελιβοριάς στο άλλο μικρόφωνο. Για να θα ξαναέρθουμε στην παράσταση, ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχουν πράγματα που νιώθεις ότι δεν μπορείς να τα ξεπεράσεις μέσα στο τραγούδι ή στην καθημερινότητά σου, ας πούμε.
1: Το τραγούδι είναι πάντα μια προσπάθεια να αγγίξεις λίγο αυτό που δεν μπορείς να ξεπεράσεις. Είτε είναι ένας έρωτας, είτε είναι ένα άλλο τραγούδι, ένα πολύ σπουδαίο τραγούδι. Δηλαδή κάθε φορά που πιάνουμε ένα όργανο είναι επειδή συνήθως μας χτύψει κατά κούτελα ένα τραγούδι που ακούσαμε, κάτι σπουδαίο. Είτε είναι, για να το πω και αριστοφανικά, ο ίδιος ο Όλυμπος. Δηλαδή η ιδέα που έχουμε για τον Θεό μέσα μας, αυτό το πράγμα. Κάθε φορά δηλαδή αυτό το πράγμα είναι και κάθε φορά αισθανόμαστε ότι αποτύχαμε παταγωδώς. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει ότι 100% έφτασε εκεί που ήθελε. Πάντα κατά προσέγγιση το αγγίζουμε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι... Παρότι την περίοδο που έγραψα αυτό το κομμάτι ξεπερνούσε έναν έρωτα, νομίζω ότι μέσα μου είχα στο μυαλό μου και τις προεκτάσεις αυτού του που θέλουμε να ξεπεράσουμε, μα δεν γίνεται ποτέ.
0: Και ήθελα να σε ρωτήσω εάν στα πράγματα που κάνεις κατά καιρούς και σε αυτά που μπαίνεις κατά καιρούς, είτε αυτό είναι η ταράτσα, είτε είναι τα νούμερα, αυτή η εξαιρετική σειρά, είτε τώρα με τον Αριστοφάνη ή κάποια άλλη παράσταση, εάν τελειώνοντας από το κάθε πράγμα κάθε φορά, αν αυτό σε επηρεάζει μετά στα τραγούδια που κάνεις ή είναι ένας τελείως διαφορετικός κόσμος στα τραγούδια?
1: Κοίταξε,
0: σου
1: το άνιμε ας πούμε, που είναι ο τελευταίος δίσκος που κυκλοφόρησα το 22, δεν έχει καμία σχέση με την ταράτσα του Φίβου που ήταν το κυρίαρχο βίωμά μου λίγο πριν κυκλοφορήσει, ξέρω. Αντιστοίχως, τώρα που σιγά σιγά αρχίζω και μαζεύω υλικό για έναν δίσκο που θέλω να κυκλοφορήσω του χρόνου, δεν έχουν σχέση ούτε με τον Αριστοφάνη που είμαι τώρα, ούτε με τα νούμερα, ούτε με τα... Είναι κάτι άλλο. Είναι, τα τραγούδια μου για μένα είναι προϊόν μιας υπνοβασίας. Δηλαδή είναι σαν, ξέρω, 2-3 χρόνια να κυκλοφορώ στους δρόμους, να ακούω τι συμβαίνει στα καφέ, να βλέπω τι συμβαίνει στο ιστορικό γίγνεσθε, στο κοινωνικό γίγνεσθε, στα ξενύχτια, στις δουλειές κτλ.
0: Και να
1: αποθηκεύεις πληροφορία. Ναι, εκείνη την ώρα δεν καταλαβαίνω ότι μαζεύεται υλικό, αλλά σαν τους υπνοβάτες παίρνω, αγγίζω πράγματα και την ώρα που γράφω τραγούδια ξαφνικά λέω «Οχ, είχα δει αυτό». Δηλαδή μου έρχονται κάτι εικόνες που πώς σου έρχονται, πώς μες τη μέρα αρχίζεις και θυμάσαι σιγά σιγά ένα όνειρό σου. Έτσι θυμάμαι και εγώ την πραγματικότητα των ετών που περίμενα χωρίς να γράφω, ας πούμε. Οπότε τώρα αυτό θέλω να κάνω. Και επειδή ακριβώς αυτό είναι το υλικό, καθαρά το δικό σου, καθαρά το ψυχικό υλικό σου, καθαρά το υλικό του ασυνείδητου σου, δεν μπορεί να έχει σχέση με τα άλλα πράγματα που κάνεις, τα πολυπρόσωπα, τα εξωστρεφή, με τους
0: φίλους
1: σου.
0: Ακόμα και αν αυτά μπορεί να σε επηρεάσουν σε βάθος χρόνου και να ανασύρεις.
1: Βέβαια.
0: Μετά από καιρό την εμπειρία σε
1: ναι,
0: κάτι.
1: Όπως και αυτά από την πλευρά τους ήταν εμποτισμένα με ένα ποιητικό κόσμο που φτιάχτηκε για να γίνει τραγούδια παλιότερα. Δηλαδή, παιδί μου, αν δεν είχα γράψει τον Μπάσταρδο Γιο, δεν θα είχα κάνει την ταράτσα του Φίβου, ούτε τα νούμερα. Είναι ένα τραγούδι που δημιούργησε ένα ποιητικό υλικό το οποίο ήταν έτοιμο να το επεξεργαστώ και ως θέαμα, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα κομμάτι. Τώρα κοίταξε, θα καθυστερήσω εγώ λίγο για να βρω ένα κομμάτι που είπες, γιατί είχα βάλει να ακούσουμε άλλο τραγούδι, είχα βάλει να ακούσουμε ένα κομμάτι που θα ακούσουμε σε λίγο, αλλά επειδή αναφέρθηκες στον Μπάσταρδο Γιο, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή.

και το βέμπο στον τρελό. Του Λούνα Παρκ δεν πήγα, στην οδό ονείρων ή στο απέναντι του Μίκη. Ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το

0: Εδώ ο Μπάσταρδος Γιος από την Καλλιθέα. Νομίζω ότι ήταν το κομμάτι που ακούστηκε περισσότερο από αυτόν τον δίσκο, και θυμάμαι και μια πολύ ωραία παρουσίαση που είχες κάνει live του δίσκου αυτού. Είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα με το Φίβο Δελιβοριά παρέα, με αφορμή την Ειρήνη του Αριστοφάνη, που έχει γράψει και κάποια κείμενα και τραγούδια. Να πω εγώ, που δεν το είπαμε νωρίτερα, ότι οι πρώτες δύο παραστάσεις είναι στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου, και από εκεί και μετά ξεκινάει μια πολύ μεγάλη περιοδία. Ήδη βλέπω εδώ κάποιους σταθμούς σε πολύ μεγάλα θέατρα. Mm-hmm. Και καταλαβαίνω ότι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη περιοδία. Το αντέχεις αυτό, τις περιοδίες αυτές?
1: Ναι, εντάξει, τώρα πέρσι νομίζω ότι δώσαμε ρέστα.
0: Μια
1: πέρσι
0: περιοδία,
1: έκανα το χάρτη. Ναι. Το λεγόμενο, που ήθελα να πάω σε όποιο σημείο του ελληνικού χάρτη γίνεται, ας πούμε, ή και σε πόλεις του εξωτερικού που έχουν Έλληνες και με καλέσανε, και κάναμε μέσα σε μια σεζόν 100 εμφανίσεις, 100 παραστάσεις κανονικά. Εκεί στο τέλος πια, δηλαδή θυμάμαι όταν τέλειωσε και τελευταία, γιατί έκανα και 18 ταράτσες ταυτόχρονα. Κάθισα σε μια καρέκλα στο σπίτι, πάτησα ένα play για να δω μια ταινία, ρε παιδί μου, και δεν μπορούσα να σηκώσω ούτε το χέρι μου από την κούραση, για να το ξαναπάω στο τηλεκοντρόλ να πατήσω το pause, ας πούμε. Δηλαδή, με είχε πιάσει μια τρομερή κούραση και ένα τρομερό ψυχικό άδειασμα. Νομίζω το ίδιο θα γίνει και μετά την περίοδο της Ειρήνης, γιατί θα πάμε σε 40 θέατρα.
0: 40 θέατρα. Δεν είναι όμως αυτό το άδειασμα, δεν έχει έτσι μια γλύκα προσφοράς?
1: Βέβαια.
0: Και είναι αυτό που σου δίνει ίσως και την πυρηνική ενέργεια,
1: όχι,
0: που χρειάζεται.
1: Όσα χρόνια μπορεί ο καλλιτέχνης, ας πούμε, να δίνει, πρέπει να τα δίνει όλα. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση και αυτή είναι και η δική μου βαθιά ανάγκη. Όσο και αν γκρινιάζω την ώρα της περιοδίας.
0: Και το βλέπουμε να συμβαίνει με εσένα, έτσι κάνεις τόσα πράγματα. Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio, με το τραγούδι «Κάποια παιδάκια», και θα ήθελα να μου κάνεις ένα σχόλιο για αυτό το τραγούδι, αν θέλεις, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα από τα πολύ σημαντικά τραγούδια που έχεις γράψει τελευταία.
1: Αυτό το τραγούδι είναι από τα λίγα τραγούδια μου που έγραψα μέσα σε 3 ώρες και δεν το αναθεώρησα καθόλου. Δηλαδή δεν το άλλαξα ούτε τους στίχους ούτε.
0: Μια αφορμή ήταν κάποιο περιστατικό συγκεκριμένο.
1: Μια μέρα πριν είχα δει μια πάρα πολύ αγαπημένη μου φίλη, που είχα να τη δω πολύ καιρό, και μου έλεγε ότι το παιδί της έχει σοβαρό δέπι, και μου έλεγε πως το αντιμετωπίζουν στο σχολείο οι καθηγητές, τι συμβαίνει κτλ. Και τυχαία το ίδιο απόγευμα, αφού είχα φάει μαζί της και μου είχε πει όλα αυτά, είχαμε πάει σε ένα παιδικό πάρτι με την Ιόλη, την κόρη μου, που τότε ήταν έξω 6 χρονών, και έβλεπα τις μικρές φυλές των παιδιών και ταυτόχρονα έβλεπα και τους γονείς από πάνω, και ήταν σαν όλη η ανθρωπότητα να πάσχει από διάφορα, μέσα στις ψυχούλες τους όλοι, να κρύβουν ένα περίεργο σύνδρομο, μια δυσκολία επικοινωνίας, μια δυσκολία κατανόησης του κόσμου, διαφορετική ο καθένας. Οπότε μου ήρθε κάπως ένα τραγούδι που ήθελε κάπως να τα χωρέσει όλα αυτά σε μια ιδέα, ας πούμε.
0: Πάμε να το ακούσουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη. Βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Ήχησε το 112 επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επισήμως το κόμμα. Γραπτές εγγύησεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Η επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ήδη 796 άνθρωποι έχουν πεθάνει, ενώ ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ξεπερνά τις 2.000 σε αυτή τη χώρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 36 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Εκείνη λοιπόν, μια από τις μεγάλες επιτυχίες του Φίβου Δελιβοριά, εκείνη η επιτυχία. Φίβου, ήθελα να σε ρωτήσω, όλα αυτά τα χρόνια έχεις συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, πάρα πολλούς ανθρώπους. Παλιότερα ίσως με λιγότερους, τα τελευταία χρόνια με πολύ περισσότερους, και λόγω της Ταράτσας.
1: Επαφορμή της Ταράτσας.
0: Ναι, ναι, που ήταν βέβαια σίγουρα εκεί το μεγάλο θέμα, αλλά και τα νούμερα στην εκπομπή και τα λοιπά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, νιώθεις ότι αφήνουν και κάτι φεύγοντας? Νιώθεις ότι σε κάνουν πιο ισχυρή προσωπικότητα, πιο ανοιχτή, πιο ανοιχτό ως άνθρωπο, πιο ανοιχτή προσωπικότητα?
1: Ναι, κοίταξε να δεις, αν πάρεις το ελληνικό τραγούδι ως μια μικρή πνευματική περιοχή, όπως και είναι δηλαδή. Είναι σαν μια μικρή πόλη, σαν και αυτές που φτιάχνει ο Στίβεν Κίνγκ στα βιβλία του, ξέρεις, το Castle Rock ή η Λιμνούπολη του τέτοιου, και ξέρεις ότι στο τάδε σπίτι μένει ο λαϊκός, στο άλλο σπίτι μένει ο τζάζ, ο αλλιώς, ξέρεις, δηλαδή. Κάπως το ότι, ρε παιδί μου, μπόρεσα να συνυπάρξω και να συνομιλήσω από προφανή αδέρφια μου, όπως είναι, ξέρω εγώ, ο Αλκίνος ή ο Παύλος ο Παυλίδης, ή μέχρι καθόλου προφανή αδέρφια μου, όπως είναι ο Λευτέρης Πανταζής, ξέρω, στα νούμερα, ή ο Γιώργος Μαζονάκης στην Ταράτσα και στα νούμερα κτλ. Αυτό είναι επειδή αντιλαμβάνομαι το ελληνικό τραγούδι σαν ένα...
0: μια ολότητα.
1: Σαν μια, ναι, μια μικρή ζωή μες στη ζωή. Δηλαδή, όλη η μετεμφυλιακή Ελλάδα, ας πούμε, και η μεσοπολεμική, γιατί ξεκινάει επί της ουσίας από τον Μάρκο και από τον Αττίκα αυτή η ιστορία, είναι ένας... δημιουργήθηκε ένας χάρτης που μίλησε για τους ερωτές μας, υπογράμμισε τα ιστορικά γεγονότα, κάποια τα έκρυψε πολύ ωραία όταν κινδυνεύαν και όταν ήταν παράνομα από το κρεβάτι, ας πούμε. Έγιναν πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, το ότι άμα το αγαπάς λοιπόν αυτό το πράγμα, τότε μπορείς να περιηγηθείς και ανάμεσα στους ανθρώπους του με αυτή την αγάπη. Ας πούμε, όταν έφερα τον Πανταζή στα νούμερα, τον έβαλα να πει ένα ποντιακό, γιατί αυτή είναι η ρίζα του. Τον έβαλα να παίξει ένα τέτοιο χαρακτήρα. Αισθάνομαι δηλαδή ότι όλοι μας ξεκινάμε από μια ρίζα αόρατη και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ας πούμε. Και όταν έχεις συνείδηση αυτής της ρίζας, μπορείς να τους κατατάξεις τους ανθρώπους και να τους βγάλεις και τον καλύτερο δημιουργικό του σε αυτό, ας πούμε. Και φυσικά δεν είμαι ο πρώτος που το έχει κάνει αυτό. Ο Μίκης Θοδωράκης ξεκίνησε την ιστορία του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού βάζοντας τον λαϊκότατο Γρηγόρη Μπιθικότσι, που τραγουδούσε τότε σε κέντρα που δεν έμπαινε εύκολα, σύχναζαν ταβατζίδες και τέτοιοι άνθρωποι. Τον έβαλε να τραγουδήσει και Γιάννη Ρίτσο.
0: Και
1: Οδυσσέα Ελίτη και Γιώργο Σεφέρη. Λοιπόν, αυτού του τύπου λοιπόν οι μικρές επαναστάσεις είναι που ενέπνευσαν και εμένα σε αυτά που έκανα.
0: Και μία από τις συνεργασίες σου, τελευταία συνεργασία που έχεις κάνει, είναι με τον Μανώλη Φάμελο, σε ένα τραγούδι που είχαμε ακούσει. Και εδώ τα νότια προάστια.
1: Και έχουμε, εννοείται, ξανασυνεργαστεί. Δηλαδή, τον Μανώλη τον έτυχε και να τον φιλοξενώ παλιά στην Καλυθέα όταν ερχόταν από την Θεσσαλονίκη, όταν ήμασταν 20άριδες. Και τώρα ξαναβρεθήκαμε. Ο Μανώλης μένει στα νότια προάστια. Βιώνει λίγο με ένα πόνο ψυχής αυτό που συμβαίνει εκεί, εργολαβικά μιλώντας.
0: Τη μετάλλαξη.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έγραψε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που με πήρε τηλέφωνο, μου λέει θα ήθελα να το πούμε παρέα. Και πήγα με πάρα πολύ χαρά.
0: Ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε και μετά θα μας πεις για το πώς βιώνεις εσύ την αλλαγή, το gentrification που είναι της μόδας τώρα.

0: Ένα τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, Νότια Προάστια ο τίτλος του, με το Φίβο Δελιβοριά παρέα. Το τραγούδισαν για την μετάλλαξη των νοτίων προαστίων, αλλά δεν είναι μόνο τα νότια προάστια που μεταλλάσσονται, είναι και τα νησιά, είναι και η Αθήνα, κινηματογράφοι κλείνουν, ανοίγουν μόνο ξενοδοχεία, λουκέτα Airbnb σε όλες τις πολυκατοικίες.
1: Και ένα εσύ που ζεις στο κέντρο. Και ένα ωράριο, ρε παιδιά, που δεν συνάδει με αυτή την πόλη και με την
0: Βόρειας Ευρώπης.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή πας 12 η ώρα, 12 και 4 το Ιούλιο μήνα να πιεις ένα ποτό και πρέπει να ψάχνεις με το κιάλι αν κάποιος έχει μείνει ανοιχτός. Δηλαδή είναι στην πόλη του Μάνου Χατζηδάκη, στην πόλη του... Μου φαίνεται λίγο τρελό αυτό το πράγμα. Και πολύ ξένο προς αυτό που μας κάνει παραγωγικούς και δημιουργικούς. Και γι' αυτό και βλέπεις την παραγωγικότητα σε όλα τα πράγματα που έκαναν την Ελλάδα ενδιαφέρουσα, στις ταινίες, στη μυθοπλασία, στο τραγούδι κτλ. Κτλ. Να έχει φθήνει πάρα πολύ.
0: Ποιο είναι αυτό που μας κάνει παραγωγικούς, αυτό που κάνει εσένα παραγωγικό, ποιο είναι? Κοίτα, τι είναι αυτό που σε κινητοποιεί για να είσαι
1: ότι
0: παραγωγικός?
1: Ένα πράγμα, ρε παιδί μου, που αν πας, ξέρω εγώ, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα και πιάσεις κουβέντα με ένα ταξιτζί, θα πεις 10 πράγματα. Αν πας στην Ελλάδα και πιάσεις κουβέντα με ένα πράγμα, θα δεις πάντα σε κάθε ταξί που θα μπεις έναν άνθρωπο που έχει φιλοσοφία. Δηλαδή, του λες καπνίζεις, ναι. Και αρχίζει και σου λέει γιατί καπνίζει και το στηρίζει. Έχει βγει μια ολόκληρη. Νομίζω ότι η φιλοσοφία, η λαϊκή φιλοσοφία, η διάθεση για συζήτηση, η διάθεση για θεωρητικοποίηση της ζωής, του να φτιάξει μικρές ουτοπίες με τα λόγια, είναι που μας χαρακτηρίζει. Και αυτό το πράγμα ήταν πάρα πολύ δεμένο με το ξενύχτη, με το τραγούδι, με την... Γι' αυτό και το τραγούδι ή τα ποίηματα ήταν κεντρική έκφραση αυτού του λαού και όχι, ξέρω εγώ, το μεγάλο μυθιστόρημα ή οτιδήποτε κτλ. Λοιπόν, αυτό θέλει ανοιχτή αγορά, ανοιχτή πλατεία. Αυτά είναι που αρχίζουν και κλείνουν και πολεμιούνται κιόλας. Δηλαδή, από τις ανάδοχες εταιρείες, από τα γραφεία τα εργολαβικά, στο όνομα ενός αμφίβολου κέρδους, γιατί και το κέρδος κανονικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να κυλάει γύρω στην κοινωνία, όχι να είναι ένα πράγμα κλειστό. Αυτό βλέπω ότι δυστυχώς η κεντρική πολιτική πάει προς το να το αποκλείσει τελείως από τη ζωή μας και είναι πάρα πολύ, πολύ λάθος αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι για να προλάβουμε κι άλλο ένα.

0: Ο καθρέφτης που έχουμε διαρκώς μπροστά μας, αφού λιβωριάς εδώ βεβαίως, και έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να ξαναγυρίσω στην παράσταση, στην αφορμή που είσαι εδώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανες τον κόπο να έρθεις μέσα σε όλο αυτό το πολύ φορτωμένο πρόγραμμά σου. Και ήθελα να σε ρωτήσω με αφορμή τον Αριστοφάνη, εάν εσύ όταν βρίσκεις τα δύσκολα ή όταν είναι κάποιες περίοδες στη ζωή σου, κάποιες στιγμές που νιώθεις ότι έχεις ζοριστεί ψυχολογικά ή δεν σου βγαίνει καλλιτεχνικά κάτι έτσι όπως το θέλεις, αν γυρνάς στην αποδόμηση των πραγμάτων ή στην κωμικοποίησή τους, να το πω έτσι τώρα σε εισαγωγικά, βάλ' τη λέξη.
1: Όταν ήμουν μικρός, ήμουν 4 χρονών, 5, δεν ήξερα τίποτα, ποιος είναι ποιος, τι είναι και τα λοιπά. Ξαφνικά ανοίγω την τηλεόραση, τότε πηγαίνεις και την άνοιγες με το χέρι, ξέρω εγώ.
0: Και περίμενες και λίγη ώρα να ανοίξει.
1: Και περίμενες λίγη ώρα να ανοίξει. Και βλέπω έναν τύπο, ένα καραφλό, ο οποίος, ξέρω εγώ, έτρεχε πάρα πολύ και τον κυνηγούσαν διάφοροι μουστακαλίδες μέχρι από μάχαιρα, και ξαφνικά βλέπει μια βάρκα παρκαρισμένη στη στεριά, στην άμμο, και μπαίνει μέσα στη βάρκα, κάνει ότι κοπηλατεί πάρα πολύ έντονα και γρήγορα με τα χέρια του κτλ. Και αυτοί σαστίζουν τόσο με την τρελή εικόνα που βλέπουν μπροστά τους που σταματάνε για λίγο, και έτσι αυτός τους ξεφεύγει. Ενθουσιάστηκα, περίμενα τον πατέρα μου να γυρίσει από τη δουλειά. Του λέω: παπά, μήπως ξέρεις ένα καραφλό που μπαίνει μέσα σε βάρκες και τα λοιπά. Προσπαθούσε και τρέχει και τα λοιπά. Μου λέει: μα δεν ξέρω τι είδες, αλλά μάλλον αυτός που είδες πρέπει να είναι ο Βέγκος. Οπότε μου ήρθε λίγο. Τι, γιατί το λέω όμως αυτό? Γιατί αυτή η εικόνα, δηλαδή το να αντιπαρατίθεσαι στην τρέλα με την τρέλα, είναι αυτό που κάνει και ο Αριστοφάνης και αυτό που κάνει και η κωμωδία και ο ρόλος που επέχει το χιούμορ στη ζωή μας γενικότερα. Δηλαδή, ήμουν τυχερός να μεγαλώσω σε μια οικογένεια που είχε χιούμορ. Δηλαδή, αντιμετώπιζε τα πράγματα πάντα από την εύθυμη πλευρά. Αυτό, δηλαδή, το ότι στην τρέλα και στον παραλογισμό της ζωής και σε όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε υπήρχε λίγο κυλοξηματιά, είναι αυτό το οποίο έχω κρατήσει από όλα αυτά. Αυτό το μετέωρο, η μετέωρη κοπηλασία.
0: Κρατάω αυτήν την κοινωνική ομοιοπαθητική που προτείνεις. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Καλή επιτυχία στην περιοδία που ξεκινάει 24-25 στην Επίδαυρο.
1: Και μετά
0: σε όλη την Ελλάδα. Ήταν ο Φίβος Λιβωριάς. Ο Μπαμπής Δούκαρος φρόντισε τον ήχο και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό. Επίσης. Από τον Μιχάλη Γελασσάκη και τον Φίβο Λιβωριά. Καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
10: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμμια, φοβερά μυστικά, οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας, η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
9: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη, μέλος του ομίλου Νάκας Group.
11: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 13 έως 18 Ιουλίου. Η Φωνή των Ποιητών. Μουσικό αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποίηση με την Μαρίνα Βολουδάκη. Θεατρική παράσταση Η Φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από την ομάδα ΦΑΟΣ. Σκηνοθεσία Θοδωρής Αμπαζής. Η Underground Youth Orchestra συμπράττει με τη Metropolitan Youth Orchestra of New York σε μια ξεχωριστή συναυλία. Magic the Spell 45 χρόνια δρόμος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Πάνο Κατσιμίχα βάζουμε και το δικό μας καλό σώρισμα εδώ αργά στο απόγευμα της Πέμπτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέα στις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο μας. Ένα καλό σώρισμα λοιπόν από τον Γιώργο Νταλάρα με δική του μουσική και επίσης ένα άλλο τραγούδι. Καλωσόρισμα που μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη είχε γράψει, από τα ελάχιστα που γνωρίζουμε και όπως έχουμε ξαναπεί υποψιαζόμαστε ότι πρέπει να έχει τραγούδια στα συρτάρια του με δικές του μουσικές. Λέμε τώρα, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με Ρίτα Αντωνοπούλου και Χρήστο Θηβαίο. Να είχα μια πόλη για δύο.

Μονάχα μια πόλη για δύο και δύο αγαπημένες φωνές, Ρίτα Αντωνοπούλου και Χρήστο Θηβαίος το ερμήνευσαν, μουσική του Χρήστου Θηβαίου στους στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη και στους πέντε ανέμους, δύο φωνές και πάλι, Στέφανος Κορκολής και Κωνσταντίνα, με στίχους της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου.

Κι ας μου είπες να μην περιμένω, έχω αφήσει ένα φως αναμένο. Ο Νίκος Πορτοκάλουγλου, το τραγούδι αυτό που μοιράστηκε με τη Μαρία Παπαγεωργίου στο πιο πρόσφατο άλμπουμ με τον τίτλο «Ανάμεσα». Και ένα τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού που πρώτη φορά το ακούσαμε από τον Πέτρο Γαϊτάνο στο Κάστρο το Παλιό.

Έτσι το ακούσαμε πρώτη φορά από τον Πέτρο Γαϊτάνο και το άλμπουμ που είχε τον τίτλο «Γυάλινος δρομέας», στίχη μουσική Παντελή Θαλασσινού, στο κάστρο το παλιό. Και με τον Μεσσία Μινιμάλ θα πάμε στις 18:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων. Ένα τραγούδι που αναφέρεται στο καλοκαιρινό σινεμά, στο Pasta Flora τραγούδι του, και με την αφορμή του τραγουδιού που θα ακούσουμε από τον Μεσσία Μινιμάλ, να θυμίσουμε ότι αύριο το απόγευμα 18:00 έχουμε καλεσμένο εδώ στο δύο ρόμας τον Σιδερή Πρίντεζη, που αγαπά πολύ εκτός των άλλων και το καλοκαιρινό σινεμά, και είχε την ιδέα, δική του ήταν ιδέα, να κάνουμε ένα δίωρο με αγαπημένα τραγούδια κινηματογράφου, να θυμηθούμε στιγμές και ταινίες από αυτές που μας αρέσει να βλέπουμε ξανά και ξανά σε αυτή την τόσο υπέροχη συνήθεια του καλοκαιριού, στα καλοκαιρινά σινεμά. Για τώρα λοιπόν, ως τις 18:30 περίπου, πάμε με τον Μεσσία Μινιμάλ, Pasta Flora.

σινεμά Πάστα Φλόρα, υπέροχο Μεσσιά Μινιμάλ, και όπως είπαμε σε λίγο 18:30 συναντάμε το Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του δελτίου ειδήσεων. Συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΠΚΠ και την αρχαιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Σουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
8: Στο νησί της Πάτμου.
7: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
8: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
7: Παράλληλα προγράμματα.
8: Εκδηλώσεις και πάρτι.
7: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
8: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
7: Όπως το ζει το σινεμά.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
10: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
11: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μηδενίζουμε λοιπόν και ξαναρχίσουμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγουδώντας, Θάνο Μικρούτσικο και Λάκη Λαζόπουλο, ζωντανή ηχογράφηση στο Γυαλινό Μουσικό Θέατρο. Η εκδοχή του τραγουδιού που πέρασαμε στο δεύτερο μας κιόλας ημίωρο αργά στο απόγευμα της Πέμπτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, παμπαρέως στις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος. Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο μας και ο Θανάσης Αλευράς τραγουδά «Σ' αγαπώ θα πει».

αγαπώ θα πει, μ' αρέσει να σου εαυτός σου, Θανάσης Αλευράς, με τα λόγια της Ελένας Βραχάλη που μελοποίησε ο Θέμης Καραμουρατίδης στο άλμπουμ «Όλα τα ναι του κόσμου». Και η Αεροφίλη θα πει «Έτσι απλά σ' αγαπώ». Διασκευή του τραγουδιού του Λάκη Παπαδόπουλου και του Κυριάκου Ντουμού.

0: κεράκι.
1: Η Αφροδίτη Μάνου σε ένα από τα πιο γνωστά, τα πιο δημοφιλή τραγούδια του Σπύλιου Μεντή, το «Καλοκαιράκι», και Γιάννης Βογιατζής, «Άσε τα χέρια σου στα δυο μου χέρια».

λαλά, κρύβεται πιστεύουμε η ομορφιά μιας καλοκαιρινής απόδρασης. Άσε τα χέρια σου στα δυο μου χέρια, Γιάννης Βογιατζής, Γιώργου Μουζάκη, Γιώργου Γιαννακόπουλου και Αλέκου Σακελάριου, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, για να συναντήσουμε τώρα ένα ολοκένουριο, απολύτως καλοκαιρινό, μια βόλτα στην πολύ όμορφη πλευρά, την δυτική πλευρά της Ιταλίας. Αμάλφι ο τίτλος του, το έχουν γράψει ο Σταυρός Γιόλας και ο Νίκος Ψημίτης που το ερμηνεύει.

Αμάλφη λοιπόν από τον Νίκο Ψημίτη, ένα τραγούδι με τη μουσική Σταυροσιόλα, στίχους από τον Σταυροσιόλα και τον Νίκο Ψημίτη, ενώ στη συνέχεια από το άλμπουμ Χειρολαβές ακούμε από την Αργυρό Καπαρού και τη Σπύρα Σπύρα το «Όλα είναι αγάπη», στίχη Λίνας Νικολακοπούλου και η μουσική της Δάφνης Αλεξάνδρη.

0: αγάπη δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι περισσότερο. Αργυρό Καπαρού, όλα είναι αγάπη. Λίνα Νικολακοπούλου, Δάφνη Αλεξανδρή έγραψαν το τραγούδι και με το Κάθε Ιούλη από τον Λευτέρη Σαμψόν και την Ανδριάνα Μπάμπαλη θα πάμε ως τις 7 περίπου. Ένα τραγούδι ξεχωριστό που το κάνει ακόμα περισσότερα ενδιαφέρον, η απαγγελία του Τάσου Λιβαδίτη που ακούμε στη διάρκεια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
2: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
3: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
2: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
3: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
2: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
3: beyondborders.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Με αυτό το πολύ ωραίο σύνθημα ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας ώρα. Κάνε τον πόνο σου χαρά. Η Μέρι Λίντα τραγούδησε Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο και εμείς εδώ συνεχίζουμε ως τις 8 παρα 5. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος. Από τώρα ο Μπάμπης, Μπάμπης Δούκαρος, μετά από πολύ καιρό ξανά στην παρέα μας να φροντίζει τον ήχο. Και διπλός γλυκός όμως ο καημός.

τέτοιες έννοιες να έχουμε. Χυλάκια βελουδένια, ματάκια γαλανά. Διπλός γλυκός καημός, το τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γιαννακόπουλου που ακούσαμε από την Τζένι Βάνου και τον Δημήτρη Μπαξαβανάκη. Και η Ελένη Τσαλιγοπούλου το έχει πει βέβαια με το δικό της τρόπο. Την ακούμε όμως σε ένα που έγραψε για αυτήν η Αφροδίτη Μάνου.

το δικό σου πεπρωμένο λοιπόν, Ελένη Τσαλικοπούλου, κινηματογραφικό τραγουδί της Αφροδίτης Μάνου από την ταινία «Το κλάμα βγήκε από τον παράδεισο» και «Παρτικολαριστά» το έγραψε ο Γιώργος Ζήκας, το ακούμε από τον Κώστα Μακεδονά.

Όταν το πρόβλημά μου θα γίνει και δικό σου, έτσι αλλάζουν οι καταστάσεις. Έτσι κι αλλιώς, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Ίσα Αξούσης, από ζωντανή ηχογράφηση Γιάννης Κότσιρας και η Αλκίστης, Αλκίστης Πρωτοψάλτη, τραγουδά Γιάννη Πάριο, Εφήμερες Αγάπες.

Για το άλμπουμ Δικαίωμα, δύο τραγούδια είχε γράψει ο Γιάννης Παρίος για τη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Το ένα από αυτά, μόλις το ακούσαμε, Εφήμερες Αγάπες. Και επί σκηνής, η Δήμητρα Γαλάνη τραγουδά «Μ' αγαπούσες, θυμάμαι μια φορά».

0: Γιατί τον μαλώνεις, καλέ. Εγώ τον μαλώνω. Αφού μου την πέφτει, δεν βλέπεις τι γίνεται.
1: Μ' αρέσει. Μ' αγαπούς.

Ακεφιά, η Δήμητρα Γαλάνη αλλά και η Χαρίς Αλεξίου από τις σκηνές τους εμφανίσεις πριν από αρκετά χρόνια στη σκηνή του Παλάς. Μ' αγαπούσε, θυμάμαι μια φορά. Μουσική Αντώνη Βαρδί, στίχη του Πάνου Φαλάρα. Και ως τις 7.30 περίπου με την Ελεονόρα Ζουγανέλη από το άλμπουμ συνεργασίας με τον Σταμάτη Κραουνάκη που είχε τον τίτλο «Τι να λέμε τώρα, ακούμε τον Ταρίφα».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και φτάσαμε στο τελευταίο κιόλας ημίωρο. Εδώ είμαστε πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρά 5 περίπου. Στο μικρόφωνο ξενοφών Αραράκος Μπαμπισδούκαρος σήμερα φροντίζει τον ήχο μας. Και κουρδιστά τα ανθρωπάκια από το άλμπουμ που ο Γιάννης Πάριος τραγούδησε Σταύρο Ξαρχάκο, η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και πες πως μ' αντάμωσες. Λευτέρης Παπαδόπουλος και Γιάννης Πανός από τον Σταματικό Κοτά.

Δεν υπάρχουν λόγια. Ήταν η Χάρης Αλεξίου και τι να πεις. Χριστίνα Νικολόπουλου, Λευτέρη Παπαδόπουλου. Το επόμενο το στέλνουμε στην Αδριανή Δράμας και το ερμηνεύει ο Δημήτρης Μητροπάνος. Το έγραψαν ο Τάσος Οικονόμου στους στίχους και Σπύρος Παπαβασιλείου μουσική.

θέμα από το αριστουργηματικό soundtrack εκείνο το καλοκαίρι που έγινε αυτό τόσο αγαπημένο τραγούδι «Αν μ' αγαπάς» με τους στίχους του Τάκη Καρνάτσου και η Τάνια Τσανακλίδου, άρρηκτα συνδεδεμένη με το μουσικό σύμπαν του Γιάννη Σπανού. Μαρινέλα λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος, που τραγουδά Νίκο Βρετό και Γιώργο Χατζινάσιο, «Δεν φταίμε εμείς».

Ιδιαίτερα αγαπημένο μας τραγούδι, το «Δε φταίμεμίζε», αυτό το θέμα που παίζει η κιθάρα Γιώργου Χατζηνάσιου Νίκου Φρετού, ήταν η Μαρινέλα, και έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Στον επίλογο μας Αλέκα Κανελίδου και «Μια περιπέτεια». Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας, τα μηνύματά σας. Τα ξαναλέμε αύριο το απόγευμα, παρέα με το Σιδερί, εδώ 6 με 8. Θα πάμε καλοκαιρινό σινεμά. Αμέσως μετά, νέα ελληνικά με την επιμέλεια του Χρήστου Παπαμιχάλη, και κανονικά αμέσως. Στη συνέχεια, Ελένα Διάκου και ημερολόγιο καταστρώματος. Μπάμπης Δούκαρος φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφόντα Ραρέκο, καλό σας βράδυ.

ελληνικά στο δεύτερο. Αν ερχόταν από τα εξωτερικά, θα μιλούσαμε όλοι ήδη γι' αυτόν. Έρχεται ως εκ θαύματος, όμως από τα εσωτερικά και έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε όλοι γι' αυτόν. Ο Στράτος Φυγετάκης ετοιμάζει το πρώτο του άλμπουμ και θα ακούσουμε το πιο πρόσφατό του σίγγλ με τον τίτλο Late Bloomer. Ακούστε τον λοιπόν και θυμηθείτε τον. No, I can see you disagree with what I'm told in therapy. I'm mute and I'm...

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα σε ταξιδιώτες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168-9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Τζιβάν Κασπαριάν από την Αρμενία, Μάικλ Μπρουκ από τον Καναδά. To the River, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε την απόψενή εκπομπή, και να αφήσουμε τα ποτάμια και να πιάσουμε τις θάλασσες. Γιάρος το όνομα, η Γιούρα. Ένα νησί, ένα κύκλαδο νήσι που κατοικούνταν μια φορά και έναν καιρό. Και μετά για 50 και πλέον χρόνια έγινε στρατιωτική φυλακή, έγινε τόπος εξορίας. Έγινε πεδίο βολής του πολεμικού ναυτικού. Άλλοι το λέγανε Θανατονήσι και άλλοι το νησί του διαβόλου. Το BBC δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ για τη Γιάρο, ξεκινώντας από την ιστορία και καταλήγοντας το σήμερα. Η απομόνωση, η βία και ο εγκλεισμός καθόριζαν ανέκαθεν τη μοίρα της Γιάρου, λέει το BBC, η οποία έγινε τόπος εξορίας πολιτικών κρατουμένων ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια. Ωστόσο, το πιο βάναυσο κεφάλαιο της ιστορίας ξεκίνησε το 1948, όταν το ελληνικό κράτος απαλωτρίωσε τις περιουσίες των τελευταίων 31 κατοίκων της και μετέτρεψε το νησί σε φυλακή. Δύο μεγάλα κύματα πολιτικών διώξεων, περισσότεροι από 20.000 Έλληνες εκτοπίστηκαν στο νησί, στην πλειονότητα τους κομμουνιστές, λογοτέχνες, φοιτητές και καλλιτέχνες που ύψωσαν ανάστημα απέναντι στην εκάστοτε εξουσία. Κατά το πρώτο κύμα, λέει το BBC, στα τέλη της δεκαετίας του 40, αμέσως μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, οι κρατούμενοι ζούσαν σε συνθήκες καταναγκαστικής εργασίας, με έργο να χτίσουν οι ίδιοι τα πλύνθινα τείχη των φυλακών. Μετά από μια περίοδο ύφεσης, ακολούθησε ένα δεύτερο κύμα εκτοπισμών κατά τη διάρκεια της δικτατορίας από το 1967 έως το 1974.

Σταύρος Ξαρχακός στη μουσική, Νίκος Γκάτσος στους στίχους, ήταν ο Νίκος Δημητράτος που τραγούδησε. Στις πίκρας θα ξερώνησα ο τίτλος του τραγουδιού από το Ρεμπέτικο. Το BBC κάνει ένα ρεπορτάζ για τη Γιάρο, μιλάει για την ιστορία της, θέλοντας να καταλήξει στο σήμερα, όπου το σήμερα ξεκίνησε το 2000 με μία φωτογραφία τραβηγμένη από έναν ερασιτέχνη ψαροντουφεκά. Απεικόνιζε μια μητέρα φώκια με το μικρό της να λιάζονται ανενόχλητες. Σε μία ανοιχτή αμμουδιά της Γιάρου, μέρα μεσημέρι, ένα θέαμα που πλέον είχε σχεδόν εκλείψει από ολόκληρη τη Μεσόγειο. Το ντοκουμέντο του Ψαρά έδωσε το έναυσμα για τις πρώτες επιστημονικές αποστολές στη Γιάρο και εκεί εντοπίστηκε μια αποικία με περίπου 70 ενήλικες φώκες, πιθανότατα η μεγαλύτερη στη Μεσόγειο εκείνη την περίοδο. Το πιο συνταρακτικό ήταν ότι αυτές οι φώκες θύλαζαν τα μικρά τους ελεύθερες πάνω στις ανοιχτές ακτές.

του Κώστα Μουντάκη το τραγούδι με την διασκευή του Μίλτου Λογιαδή και του Χρήστου Ζερμπίνου, που έπαιξαν πιάνο και ακορντεόν, με Σοπέλα Γαρμενίζο κανονικός τίτλος, Επιθυμία το ονόμασαν. Και έλατε να πάμε εκεί μια βόλτα στη Γιάρο, εκεί που η απουσία της ανθρώπινης παρουσίας έδωσε χώρο στη φύση για να αναπτυχθεί. Και δύο είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, το ένα είναι η φώκια. Έδωσε χώρο στη φύση για να αναπτυχθεί. Και δύο είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, το ένα

Ξέρω ότι υπήρχε αυτή η αποικία εκεί. Ένα πουλί που είναι απολύτως μονογαμικό, που γυρνάει κάθε χρόνο στην ίδια φωλιά με το ίδιο τέρι για να γεννήσει ένα και μοναδικό αυγό. Η αποικία της Γιάρου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο, φιλοξενώντας το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού αυτού του είδους, και αυτό γίνεται γιατί πραγματικά είναι ανέγγιχτες οι κοιλότητες και οι σχισμές των βράχων του νησιού.

Ο Μάνος Λουίζος έγραψε μουσική, ο Βαγγέλης Κούφας στους στίχους, ήταν ο Μανώλης Ρασούλης που τραγούδησε «Ένα πουλί θαλασσινό». Σε ένα άλλο μακρινό νησί να πάμε. Ήταν γνωστή για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της με τα πολύχρωμα ρούχα και παπούτσια, με τις περούκες που άλλαζε πολύ συχνά. Βασίλισσα της Σάλσα, αυτό ήταν το παρατσούκλι της, μια και έκανε τη Σάλσα διάσημη σε ολόκληρο τον κόσμο, τραγούδησε και στην Ελλάδα κάποια στιγμή. 70 άλμπουμ και 7 γκράμμι στο ενεργητικό της και ήταν 16 Ιουλίου του 2003 όταν έφυγε από τη ζωή η Σίλια Κρούζ. Εδώ μαζί με τον Τίτο Πουέντε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
3: Χορηγός επικοινωνίας δεύτερο πρόγραμμα.
4: Τη νύχτα αυτή τη λέμε εμείς φωτιά. Εσύ την είπες δέντρο. Οι μέρες που λαχταρίσες θα έρθουν. Εσύ την είπες.

Αυτή ήταν η Active Member που διασκεύασαν και τραγούδησαν το δέντρο του Διονύση Σαββόπουλου. Και έτσι ξεκινάει το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:24 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τα 60 13 168 και 9, τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Ο Τιμολέων Κέτσος έγραψε στίχους και μουσική, η Μαρία Παπαγεωργίου τραγούδησε το Δέντρακι. Και έλατε για δέντρα να μιλήσουμε. Υπάρχει ένας μικρός δήμος στο Κεμπέκ του Καναδά, ο οποίος έχει 2.000 κατοίκους, οι περισσότεροι αυτόχθονες, και στις αρχές του Ιουνίου και οι 2.000 κάτοικοι αυτής της μικρής καναδικής πόλης υπέγραψαν ομόφωνα ένα ψήφισμα όπου αναγνωρίζουν επίσημα τα δέντρα ως ζωντανά όντα με δικαιώματα. Με δικαίωμα στη ζωή, στη φυσική ανάπτυξη και στην ακεραιότητα, αλλά και στην αναγέννηση. Και αυτό λένε πολλοί, έγινε γιατί πρώτα απ' όλα οι αυτόχθονες έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τη γη και τη φύση. Κατά δεύτερον, μετά την επίσημη υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Δέντρου, ανοίγει ο δρόμος για μια καινούργια κοινωνία των ανθρώπων.

Ο Χριστός Θηβαίος έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε «Τα δέντρα», ο τίτλος του τραγουδιού, με την συμμετοχή του μουσικού σχήματος Λύρα Εκάντος. Τα δέντρα λοιπόν είναι ζωντανά όντα, ή αυτό τουλάχιστον συνυπέγραψαν 2.000 κάτοικοι μιας μικρής πόλης του Κεμπέκ στον Καναδά. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Δέντρου είναι μια διεθνής πρωτοβουλία πολιτών και οργανώσεων που βασικό στόχο έχει να αναγνωριστούν τα δέντρα όχι ως ιδιοκτησία ή ως απλά αντικείμενα, αλλά σαν ευαίσθητοι ζωντανοί οργανισμοί με νομική υπόσταση και δικαίωμα στην ύπαρξη και την ανάπτυξη. Ο Δήμαρχος Μπουρντό, ο δήμαρχος αυτής της μικρής κοινότητας, λέει ότι όλα αυτά έγιναν μετά από ένα ντοκιμαντέρ που είδαν, ένα ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Δέντρα και τέχνες». Του Κεμπεκουανού κινηματογραφιστή και επιστήμονα Αντρέ Ντεσπροσέ, αν λέω σωστά το όνομά του. Και είναι αυτό που τους ευαισθητοποίησε και τους έκανε να δουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά.

Ο Λουδοβίκος των Ανογέων έγραψε και τραγούδησε μαζί με την Εμιλία Οταβιάνου. Το δέντρο και ο άνεμος, ο τίτλος του τραγουδιού, και αφού πιάσαμε τα δέντρα. Εδουάρδο Καλεάνο, Μνήμη της Φωτιάς, η αρχή από τις εκδόσεις Πάπυρος. Ο πρώτος πατέρας, λέει ο Εδουάρδο Καλεάνο, δημιούργησε τη γη με την άκρη του ραβδιού του και τη σκέπασε με χορτάρι. Στο χορτάρι επάνω φύτρωσε ο κέδρος, το ιερό δέντρο από όπου κατρακυλούν οι λέξεις. Τότε ο πρώτος πατέρας, λέει ο Εδουάρδο Καλεάνο, είπε στους Μπιά Γουαρανί να σκάψουν τον κορμό αυτού του δέντρου για να ακούσουν μέσα του. Είπε πως όσοι κατόρθωναν να ακούσουν τον κέδρο, που είναι η κυβωτός των λέξεων, θα γνώριζαν τον μελλοντικό τόπο διαμονής τους. Όσοι δεν το κατόρθωσαν, θα ξαναγινόντουσαν σαν σκέτο άχρηστο χώμα.

Παπαπένος Δημητρόπουλος έγραψε τους στίχους, ο Ηλίας Λιούκος έγραψε τη μουσική και τραγούδησε. Είμαι δέντρο βορεινό, ο τίτλος του τραγουδιού, και ο Αλκίνος Ιωαννίδης με το απόγευμα στο δέντρο μας πάει μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Έτσι συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ το Χαρή Κουτουλογέννη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Ελληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
4: και ακούει
3: ιστορίες του μπουζουκιού,
4: ιστορίες λαϊκών
3: και δημοτικών
4: οργάνων και φωνών.
3: Αυτό.
4: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

0: Τούτο το πρωί, μουσική Λίνου Κόκοτου, λόγια του Αργύρη Βεργόπουλου, και με το τραγούδι αυτό ανοίγει ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Μιχάλη Βιολάρη, εν έτη 1968. Θα ήθελα πάρα πολύ να θυμηθεί ο Μιχάλης Βιολάρης σήμερα το Μιχάλη Βιολάρη που τραγουδάει εκείνο το τραγούδι τότε.
1: Το «Τούτο το πρωί» νομίζω είναι το πρώτο που με είχε εμπιστευτεί ο Λίνος ο Κόκοτος. Ασημένιο φίλο βέβαια ήταν το δεύτερο. Και ήρθαν μετά τα τραγούδια του Οδυσσέα Ελίτη. Νομίζω το 71 κάναμε τις πρόβες μας για να βγει το 72.
0: Με τον Λίνο Κόκοτο σας γνωρίζει ο Πατσιφάς? Ήταν πρωτοβουλία του Πατσιφά ότι είχατε τόσο μεγάλη συνεργασία ή ήταν και λίγο δικό σας δέσιμο?
1: Όχι, προϋπήρχε η γνωριμία με τον Πατσιφά μέσω Σπανού, μέσω Χώματα, όπου εργαζόμουν εδώ στην Παράγκα. Και υπήρχε μια μικρή γνωριμία, με αποτέλεσμα η συνεργασία με τον Λίνο να έρθει κατ' απέτηση του Λίνου Κόκοτο. Να είμαι και εγώ μέσα σε αυτά τα τραγούδια.
0: Πώς σας φάνηκαν αυτοί οι στίχοι του Αργύρη Βεργόπουλου, που είναι αρκετά περίεργοι ίσως για την απλότητα του νέου κύματος?
1: Ναι, κοίταξε όμως, είχε μέσα και τραγούδια τα οποία ήταν προχωρημένα, με αποτέλεσμα ο Πατσιφάς να τα αγκαλιάζει με έναν περίεργο τρόπο όλα τα τραγούδια. Μετά ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος λαϊκός τραγουδιστής, η Ρένα Κουμιώτη λαϊκή τραγουδίστρια. Άρα απήχαν πολύ από την ερμηνεία της και της Χώματα και Πόπης Αστεριάδη. Επομένως έκανε και αυτό το άλμα κάτω από την ομπρέλα του λεγόμενου νέου κύματος στο ελληνικό τραγούδι. Και εγώ λοιπόν είχα την ίδια μοίρα, αφού μετά τα Άσπρα Καράβια που ήταν ομαδικό, μπήκα στον πρώτο δίσκο, αυτό που μιλάμε τώρα.
0: Να υποθέσω ότι δεν αποφασίζατε εσείς τι θα τραγουδίσετε τότε καθόλου.
1: Τότε ένας τραγουδιστής που φιλοξενείται για πρώτη φορά δεν μπορεί να σηκώσει το πρόβλημα, του πει «Κύριε Πατσιφά, μα τι τραγουδία είναι αυτά, δεν μου πάνε». Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε κρίνουν ο συνθέτης και ο παραγωγός και ο Τεριάρχης. Όμως η κρίση του Γιάννη Σπανού στο «Ήρθε σε ψες, παιδί μου, άρα σου καλή, τρεις νέοι». Λοιπόν, η κρίση του ήταν ότι θέλω να ερμηνεύσει ο Μιχάλης τα τραγούδια αυτά. Και έτσι ο Πατσιφάς άκουσε τον Γιάννη τον Σπανό, ο οποίος είχε την εμπειρία, και είπε αυτά τα τραγούδια.
0: Πότε μέσα στην συνεργασία σου με τον Πατσιφά άρχισες να διαλέγεις και εσύ πια? Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που διάλεξες εσύ?
1: Αυτό το πράγμα ήρθε μόνο του, διότι στην αρχή όταν είπα ότι θα γράψουμε το χαλάλι σου, η Χώματα δηλαδή, πιο έμπειρη, πιο έγκυρη τέλος πάντων, διότι είχε δώσει δείγματα γραφής με τον Γιάννη Σπανό, μια αγάπη για το καλοκαίρι. Του είπε: «Κύριε Πατσιφά, θέλω να πω ένα κυπριακό τραγούδι. Τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτό το τραγούδι», κλπ. Και ήταν η δεύτερη εκτέλεση του Ρούλα Χαλάλης, το δικό μου τραγούδι, με στίχους του Ανδρέα Γρηγορίου. Εξανέστη, με κυπριακά δεν διανοείται κανείς ότι μπορούσε στον ελλαδικό χώρο να πεις κυπριακό τραγούδι, δεν μπορούσε. Και επέμενε η Χώματα, η δεύτερη είπαμε εκτέλεση, και το είπε. Άρα έγινα ακόμη πιο γνωστός στην εταιρεία μέσα, διότι άρχισε το τραγούδι να ζητείτε με την Κέτη Χωματά, και πίσω δεν θυμάμαι τι βάλανε. Πάντως το τραγούδι αυτό άρχισε πλέον να αναζητείτε με την εκτέλεση της Κέτης Χωματά, και έτσι πήραμε δύναμη όλοι. Το 68, για το δίσκο αυτό που μιλάμε τώρα, πήρα το θάρρος εγώ και είπα: «Κύριε Πατσιφά, να βάλουμε και δύο κυπριακά, αφού η Κέτη Χωματά πουλάει». Δηλαδή δεν ήταν μόνο για τη λίρα, δεν ήταν μόνο το πουλάω, ας πούμε. Ήταν και ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος το άκουγε και η προσέλευση στους χώρους των μπουάτ. Δηλαδή ζητούσαν το παράξενο τραγούδι και ζητούσαν να μάθουν τι λέει αυτό. Άρα λοιπόν, επειδή με ρώτησες πότε μπορούσες να κάνεις κάτι, και είπα εγώ ότι εκεί ήθελα να φέρω ένα χρώμα κυπριακό στον ελλαδικό χώρο, και έβαλα δύο τραγούδια ακόμη.
0: Θα μιλήσουμε περισσότερο για τα κυπριακά τραγούδια στην επόμενη εκπομπή. Καλωσορίζουμε για σήμερα τον Μιχάλη Βιολάρη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είναι στον ήχο ο Παναγιώτης Τουπής και είναι η τρίτη από μια σειρά τεσσάρων εκπομπών που στη διάρκεια τους προσπαθούμε να περάσουμε όσο γίνεται περισσότερες μνήμες, σκέψεις, εμπειρίες από τα 60 χρόνια του Μιχάλη Βιολάρη στο τραγούδι. Και παράλληλα να ακούσουμε τραγούδια άλλων δημιουργών, άλλων τραγουδιστών που διάλεξε από τα ίδια αυτά χρόνια, από το χώρο του αλλά και από άλλους χώρους του τραγουδιού. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα, Μιχάλη, να σταθούμε περισσότερο και σε άλλους δημιουργούς, είχε τραγουδιστές, είχε μουσικούς με τους οποίους είχες μια εκτεταμένη, μια χαρακτηριστική συνεργασία εκείνη την εποχή. Θέλω πρώτα-πρώτα να αναφέρω το όνομα Βασίλης Κουμπής.
1: Ναι.
0: Και να ρωτήσω ποια είναι η πρώτη ιστορία που σου έρχεται στο νου.
1: Ο Βασίλης ο Κουμπής ήταν ένας πολύ μορφωμένος μουσικά άνθρωπος, μια ευγένεια, ένα ήθος. Ήταν μια σεμνή κατάσταση όπου ταιριάξαμε και δουλεύαμε μαζί και σε χώρους μπουάτ με τον Βασίλη. Πήγαμε Κύπρο και μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε κάποια στιγμή ο Βασίλης έφερε ένα τραγούδι σε στίχους του Κώστα Γερουσόπουλου, Κώστα Μύρη, τον οποίο μου το γνώρισε μετά. Και πράγματι αυτό μαζί με τα Καραβάκια, που το είπαμε με δεύτερη φωνή την Κέτη Χώματα, ήταν η πρώτη μου επαφή με τον Κώστα Γερουσόπουλο και τον Βασίλη Κουμπή. Ο Χαρίλαος από τα Σπραχώματα και τα Καραβάκια.
0: Τώρα θα ακούσουμε το Γιακουμί από τα τραγούδια που κάνατε με τον Βασίλη Κουμπή.

0: Βέβαια το πιο γνωστό από αυτά τα τραγούδια είναι τα Καραβάκια στο Πρωτοχέλη στην Ερμιόνη και από την Κώστα στο Γαλάτα. Διαλέξαμε ένα από τα λιγότερο ακουσμένα που βεβαίως λέει «Ζέα πέραμα, καμίνια η Νικόλα, ξημερώνει Κυριακή στην Περαχώρα». Τραγούδι του Βασίλη Κουμπί με λόγια
1: του Δημήτρη Ατρόπουλου.
0: Πολλά τα ταξιδιωτικά τραγούδια εκείνης της εποχής.
1: Βέβαια εδώ δεν το ξέρει το ευρύτερο κοινό, κανένας δεν το ξέρει σχεδόν. Έχει μια ιστορία το τραγούδι αυτό. Ένα από τα τραγούδια του Βασίλη Κουμπί είχε μείνει εκεί και λέγαμε γιατί δεν το βγάζουμε Βασίλη. Λέει δεν έχει εισαγωγή, την εισαγωγή αυτή που έχει τώρα. Το πρώτο μας ταξίδι με τον Σπύρο Ιωαννίδη περίπου 12 χρονών, 13, ένα ταλέντο, ο Σπύρος Ιωαννίδης στο Μπουζούκι. Του βγάλαμε ειδικό διαβατήριο για να πάμε στο Σικάγο. Στο Σικάγο παίξαμε 13 μέρες. Εκεί λοιπόν την πρώτη μέρα που παίξαμε, το άλλο μαγαζί απέναντι είχε κάνει ένα παράπονο, ας πούμε, στα Unions, εκείνη αυστηρά. Ένα παιδί μικρό, αντί να κοιμάται, παίζει μπουζούκι το βράδυ. Και τον αφαίρεσα. Οπότε, αν μου αφαιρούσαν τον μπουζούκι, εγώ δεν μπορούσα να παίξω. Οπότε, κάποια στιγμή σκέφτονται να βάλουν ένα σερβιτόρο μπροστά και να βάλουν το Σπύρο τον Ιαννίδη, 12 χρονών, ταλέντο, και να παίζει πίσω χωρίς να φαίνεται. Τις υπόλοιπες 12 μέρες λοιπόν παίζαμε εκεί πίσω. Το μπουζούκι δεν φαινόταν και φαινόταν ένα σερβιτόρος ο οποίος έπαιζε με τουριστικό μπουζούκι. Επιστρέφοντας λοιπόν στην Αθήνα, είναι περίπου 9 ώρες. Εκεί οι Ολυμπιακοί τότε, ας πούμε, μας βάζει εκεί, παίζαμε, ερχόντουσαν πίσω ο καπετάνιος, οι αεροσυνοδοί, τραγουδούσαμε. Ήταν πιο ελαστικά τα πράγματα, ήταν ωραία, ήταν ο εθνικός μας μεταφορέας. Κάποια στιγμή παίζαμε και μετά ήρθαμε στη θέση μας. Του λέω Σπύρο, λείπει μια εισαγωγή. Θες να σκεφτούμε να τη βάλουμε την εισαγωγή, άντε παίξε κάτι. Του λέω με το στόμα ταραταν ταραταν ταραταν ταραταν ταραταν ταραταν ταραταν ταραταν. Δηλαδή σκεφτόμουν τι να βάλουμε. Σε 40.000 πόδια ύψος, περίπου 37.000 πόδια ύψος. Εκεί λοιπόν έκανε ο Σπύρος, του λέω Σπύρο, δεν είχαμε τότε μαγνητόφωνα και αυτά. Του λέω θα το θυμάσαι. Μου λέει ναι, το παίζω και λέει το θυμάμαι. Και ερχόμαστε κάτω, του λέω Βασίλη, θέλεις να βάλουμε την εισαγωγή 45.000 πόδια, πόσα ήταν. Τι 45.000, στον αέρα του λέω πάνω. Και το παίζουμε, το ενέκρινε και βγήκε αυτό.
0: Κοίτα ιστορία.
1: Ναι, ρε,
0: Σπύρος Ιωαννίδης σε παιδική ηλικία.
1: Βέβαια.
0: Έπαιξε ο ίδιος το δίσκο.
1: Βέβαια, ταλέντο μεγάλο.

0: Βάρκα χωρίς πανιά, Μιχάλης Γιολάρης και τυχωματά, Γιάννης Πανός, Κωστάς Κοτούλας. Και εδώ μια και μιλάμε για ταξίδια, ερχόμαστε σε μια εξαιρετικά ταξιδιάρικη αστυνομική ταινία που ο Μιχάλης Γιολάρης είναι και πρωταγωνιστής, η σκιά στην άμμο.
1: Όχι, ήταν και τυχωματά και ο Βασίλης Μαυρομάτης.
0: Αλλά και εσείς σε ένα ρόλο ψαρά.
1: Ναι, είχε ηθοποιούς όμως επαγγελματίες. Είχαν όνομα, ας πούμε, οι ηθοποιοί αυτοί. Εγώ απλά ήμουν ένας τραγουδιστής, ο οποίος ήταν γκέστ, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο.
0: Ξέρεις, η παρουσία σου σε αυτήν την ταινία είναι και λίγο εφιάλτης μου, γιατί επειδή είχες αυτή την εικόνα σε εκείνη την ταινία για πάρα πολλά χρόνια μετά και επειδή είχα και τα γυαλιά, με φόρεσαν βιολάρι στο σχολείο.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θυμάσαι εσύ από αυτά τα γυρίσματα στην Άξο τότε, τι εικόνα έχεις από όλα αυτά?
1: Ήταν το 69, πήγαμε εκδρομή στην Άξο, μείναμε εκεί κάνα μήνα περίπου. Το εντυπωσιακό είναι ότι το σενάριο ήταν του Ιάκου Καμπανέλη, ο οποίος ήταν από την Άξο. Ο Σιράκος ο Δανάλης ήταν ο πρώτος κινηματογραφιστής, κάμεραμαν δηλαδή, της Ελλάδος γενικά. Οι Αμερικάνοι τον είχαν βάλει σε ένα-δυο έργα αμερικάνικα, αφού του δώσανε μερικά τεστ να κάνει. Αλέξης Γεωργίου έπαιζε, ο Τότσικας, ο πατέρας του Αποστόλη, ο Τρίφων Καρατζάς.
0: Εσύ ήταν γιατί το ήθελε ο Μαυρομάτης ή και ο ίδιος θα ήθελε σε ένα ρόλο ηθοποιού?
1: Κοίταξε, δεν μπορούσε να φύγει η ταινία να πάει με ηθοποιούς οι οποίοι θα πληρωνόντουσαν πολλά χρήματα. Απλά ήταν φίλοι του Βασίλη, η Κέτη ήταν η γυναίκα του. Είχε τα αυτοκίνητα κάτω των δικών τους ανθρώπων, με τη διαμονή ας πούμε σε κάτι σπίτια τα οποία μέναμε 2-2 εκεί που γυρίζαμε την ταινία βέβαια, και ήταν σαν διακοπές.
0: Α, δηλαδή σας προσφέραν τις διακοπές χωρίς αμοιβή γυρίζα την ταινία?
1: Κοίταξε, από ό,τι είδα, τουλάχιστον εγώ, αφού 67 ξεκίνησα, 69 γινόταν η ταινία, δεν είχα την απέτηση, ούτε μου είπανε πόσα θέλεις για να... ήθελα να προωθηθώ ίσα ίσα που η ταινία, με όλους αυτούς που είπαμε, σενάριο κλπ, διέβλεπα ότι είναι κάτι το οποίο θα προβάλλει τη δουλειά μας.
0: Πιο πολύ τώρα, τόσα χρόνια μετά, θυμάσαι τους τόπους εκεί, τα γυρίσματα ή το story και την ταινία?
1: Θυμάμαι τους τόπους βέβαια, αλλά πολλές φορές ρωτούσα τώρα τελευταία που πάμε πού είναι ο χώρος αυτός και λοιπά, δεν μπορείς να τον καταλάβεις, διότι τότε ήταν μια αμμουδιά όπου οι γονείς όταν δίνανε την αμμουδιά αυτή, πρικό αμμουδιά, τα παιδιά δεν το ήθελανε διότι δεν ήταν εμπορεύσιμοι, δεν ήταν τίποτα. Και ήρθαν τα πράγματα άνω κάτω. Και μετά καταλάβαμε ότι η αξία αυτή τότε θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτή την αμμουδιά 2-3-4 στρέμματα να παίρναμε και θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή τώρα πας εκεί και δεν καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να καταλάβεις που γυρίστηκε, απλά σου δείχνουν. Είναι γεμάτα ξενοδοχεία.

0: Δόξα τω Θεώ, καλά περνάμε λοιπόν, τα λόγια του Πυθαγόρα, και εδώ μπαίνουμε για τον Μιχάλη Βιολάρη στο κεφάλαιο Γιώργος Κρυμιζάκης. Δεν είναι από τα πρώτα τους τραγούδια. Να ρωτήσω λοιπόν πρώτα-πρώτα, πώς γνωρίζει τον Γιώργο Κρυμιζάκη ο Μιχάλης Βιολάρης?
1: Ναι, το 69 περίπου στην Αυλαία ήρθε από τον Γιάννη τον Αργύρη, όπου έπαιζε πιάνο, και ζήτησε την Κέντη Χωματά να εργαστεί. Και είχε ένα τραγούδι γνωστό, το «Είναι νωρίς για δάκρυα στέλα». Το είχε πει πρώτος ο Κώστας Βενετσάνος, μπίνοντάς του στην τηλεόραση έτσι μια νόθηση κατά κάποιον τρόπο. Εκεί γνωριστήκαμε και κάποια στιγμή χρειάστηκε να γράψει ένα τραγούδι, δύο. Οπότε η Στέλλα, ας πούμε, σε στίχους Σόντια Τσότου, του λέει «Γιατί βάλε κανένα άλλο τραγούδι ακόμη». Του λέει «Να κάνουμε και ένα δίσκο, να δικαιολογείται η παρουσία σου εδώ. Και ότι ο πιανίστας μας έχει και αυτό το τραγούδι». Πράγματι λοιπόν βρήκε και ένα άλλο τραγούδι, το έβαλε στο σύγκολο αυτό και επεκράτησε το «Είναι νωρίς για δάκρυα στέλα», το οποίο λέγαμε κάθε βράδυ, βέβαια ήταν επιτυχία. Εκεί ήταν η γνωριμία μας.
0: Θέλω να σταθούμε σε μια ακόμα στιγμή με τον Γιώργο Κρυμιζάκη, που έχει να κάνει με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Με αυτόν πήγατε νομίζω τις περισσότερες φορές.
1: Όταν φύγαμε από την Αυλαία και πήγαμε στον Εγώκερο, είχαμε την επιθυμία να λάβουμε μέρος για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Για τις τρεις φορές που λάβαμε μέρος είχαμε πάρει δεύτερο, τρίτο βραβείο, κάπως έτσι.
0: Θέλω να μου περιγράψετε τη σκηνή με το «Γύρνα πίσω Αποστόλη» με λόγια του Γιάννη Κακουλίδη.
1: Ναι.
0: Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια ιστορία σχετική με την παρουσία του τραγουδιού εκείνη τη χρονιά.
1: Στην δικτατορία γινόταν μια λογοκρισία στα τραγούδια γενικά. Και όταν πήγαμε εκεί, τραγουδούσαμε τα πρώτα 10-12 πόσα ήταν την πρώτη βραδιά και τη δεύτερη τα επόμενα. Δεν ξέρω αν ήταν 10 και 10-20.
0: Ναι, έτσι ήταν. Ναι.
1: Αφού το τραγουδήσαμε το «Γύρνα πίσω Αποστόλη», εδέχθη ο Άλκης Θέας ένα τηλεφώνημα από το Υπουργείο Παιδείας, δεν ξέρω ποιο ήταν το Υπουργείο εκεί στη Ζαλοκώστα, και δέχτηκε ένα τηλεφώνημα και είπε ότι ακούσαμε ένα τραγούδι το οποίο οι ανθρώποι όλοι και όλοι δεν την παίρνουν την πόλη κλπ. Δεν είναι πράγματα αυτά, πρέπει να αλλάξει το τραγούδι. Το λέει ο Άλκης Θέας στον Κακουλίδη, ο Κακουλίδης και ο Κρυμιζάκης είπανε «Όχι, θα μείνει ως έχει. Ό,τι θέλετε κάντε», λέει, «θα μείνει έτσι το τραγούδι, αλλά μην το πούμε», λέει, «στο Μιχάλη, γιατί ξέρεις τότε είχαμε τρακ και αν μου έλεγε και αυτό, ας πούμε, θα είχα πιο πολύ», με αποτέλεσμα να με αφήσουν να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Την προηγούμενη βραδιά λοιπόν ήρθε πρώτο σε ψήφους το τραγούδι αυτό. Έτσι λοιπόν τη δεύτερη βραδιά και όλοι νομίζανε, ελπίζανε ότι θα πάει καλά, θα πάρει μια πολύ καλή θέση. Όταν λοιπόν αρχίσαμε να τραγουδάμε, χωρίς να πούν τίποτα ας πούμε από το Υπουργείο, είχαν κλείσει την τηλεόραση, την ΕΡΤ, η οποία μετέδιδε το τραγούδι ζωντανά στους Δήμους και γενικά στην Ελλάδα. Όποιος είχε τηλεόραση έβλεπε το τραγούδι ζωντανά και λοιπά, τα χειροκροτήματα. Το ίδιο λοιπόν και οι Δήμοι, οι οποίοι ψηφίζανε και λοιπά. Άρα, για να μην ακουστεί το τραγούδι, αφαίρεσαν τον ήχο και εγώ κουνούσα τα χείλη μου χωρίς να ξέρω τίποτα εγώ. Εγώ ήμουν εκεί και τραγούδουσα. Και έτσι οι Δήμοι δεν μπορούσαν να ψηφίζουν. Δηλαδή, τα
0: μέλη. Γιατί δεν ακούστηκε το τραγούδι.
1: Δεν ακούστηκε τίποτα, ας πούμε. Απλά ό,τι είχαν την προηγούμενη βραδιά. Και έτσι το τραγούδι αυτό ήρθε δεύτερο.
0: Το

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

0: στον ήχο ο Παναγιώτης Στουπής και είναι το δεύτερο μέρος από την τρίτη εκπομπή σε μια σειρά που είπαμε να ταξιδέψουμε παρέα με τον Μιχάλη Βιολάρη στα 60 χρόνια της διαδρομής του στο τραγούδι ή στα 80 χρόνια της διαδρομής του στη ζωή. Εδώ είμαστε στα 1973. Έχουμε απομακρυνθεί αρκετά από τον ήχο του νέου κύματος. Το μπουζούκι εδώ έχει κεντρικό πια ρόλο. Και μια ερώτηση που μου έκανε τα παιδιά απ' έξω ενώ πήγα το δίσκο ήταν η εξής. Αν το «Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη» είναι μια φράση που γεννήθηκε από το τραγούδι ή προϋπήρχε.
1: Μιλούσαμε με τον Γιάννη τον Κακουλίδη γι' αυτό, αλλά αυτή την ερώτηση, αν υπήρχε η φράση «Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη», δεν τη...
0: Εσύ την ήξερες πιο πριν.
1: Δεν ήταν εύκολο να την γνωρίζω, θα πρέπει να υπήρχε ένας αυτόχθον για να μπορούσε να μας απαντήσει. Δεν το ζητήσαμε αυτό το πράγμα. Εκείνο που ξέραμε είναι ότι ήταν 11 τραγούδια και ζητούσαμε ένα τραγούδι ακόμη να μπουν 12. Τότε ήταν δύσκολο να βάλεις ένα βινήλιο 11, έπρεπε να μπουν 12 γιατί υπήρχε ανταγωνισμός. Και βάλανε 12, ας πούμε, και ψάχναν το τραγούδι αυτό. Και έτσι ο Κακουλίδης με τον Γιώργο του λέει: «Έχω ένα τραγούδι, λέει, να το βάλουμε», το οποίο είναι δεύτερο.
0: Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Και τελικά πήρε και τον τίτλο του δίσκου.
1: Ο Γιώργος θα μπορούσε να μας πει πιο πολλά, γιατί μιλούσαν με τον
0: Κακουλίδη
1: πιο καλά, πιο έντονα.
0: Είχα ρωτήσει τον Κακουλίδη, ο οποίος γενικώς φημιζόταν και λίγο για τα κοινωνικά του σχόλια. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό τέτοιο σχόλιο του Γιάννη Κακουλίδη.
1: Βέβαια.
0: Ο ίδιος λοιπόν έλεγε ότι η δική του είναι η φράση.
1: Ναι, κοίταξε. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι αν ακουγόταν η φράση αυτή, δεν έγινε τόσο δημοφιλής. Μπορεί να λεγόταν σε κάποια περιφέρεια, ας πούμε, της Ελλάδος.
0: Για την καριέρα σου αυτό το τραγούδι ήταν ένα πολύ ξεχωριστό, σου άλλαξε πολλά πράγματα τότε.
1: Κοίταξε, όταν βγήκε αναπάντεχα έγινε επιτυχία το τραγούδι αυτό που μπήκε ως συμπλήρωμα.
0: Θυμάσαι ποιο τραγούδι περιμένατε τότε πριν το βρείτε το 12ο?
1: Δεν μπορεί κανένας δεν μπορεί. Δεν ποντάρει κανένας. Αλλά το τελευταίο που θα μπορούσαμε να πούμε ήταν αυτό, το οποίο είναι ένα σκοπτικό τραγούδι.
0: Αλλά μάλλον σας άρεσε αμέσως για να το κάνετε και τίτλο στο δίσκο.
1: Όχι, δεν το κάναμε εμείς. Το έκανε ο κόσμος. Δεν το έκανε ούτε η εταιρεία.
0: Δηλαδή, ο δίσκος με τον τίτλο «Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη» βγήκε μετά.
1: Βγήκαν τα τραγούδια αυτά ως ήθιστε. Να το ήθιστε πάλι. Πρέπει να μάθω πώς λέγεται αυτό το ήθιστε τότε. Λοιπόν, πρώτα δοκιμαστικά, κυρίως ο Πατσιφάς έβγαζε δύο τραγούδια που λέγανε εκεί, ας πούμε, αυτό θα είναι κάτι, και βάζαν και ένα πίσω, και έτσι βάλανε ένα τραγούδι μπροστά, το οποίο ο Γιώργος τα ξέρει, ο Κρυμμυζάκης, και βάλανε και το «Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη» πίσω για γέμισμα, ας πούμε, στο σίγκολ. Και κυκλοφόρησε αυτό. Λοιπόν, οπότε άρχισε πλέον το τραγούδι αυτό να γίνεται επιτυχία. Και αφού έπιασε το τραγούδι αυτό, όταν ετοιμαζόταν να βγει το εξώφυλλο του μεγάλου δίσκου, στο οποίο βέβαια επικρατούσαν τα άλλα κομμάτια, το βάλανε τίτλο «Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη». Είναι από τα σπάνια πράγματα που γίνονται. Δεν είναι μόνο αυτό το τραγούδι, είναι και πολλά που ακούω ότι τα είχαν του πεταματού και γίνανε επιτυχίες. Ο κόσμος δεν έχει αυτές τις απαιτήσεις του μουσικοσυνθέτη ή του στιχουργού. Καμία σχέση.
0: Έχει τα δικά του κριτήρια.
1: Έχει τα κριτήρια του. Έχει η εποχή παίζει ρόλο οπωσδήποτε. Η περίοδος αυτή στην οποία βγαίνει ένα κομμάτι και ταιριάζει με την εποχή του, ρε παιδί μου. Είναι ένα άλλο πράγμα.

0: να της πείτε καπετάνι χαιρετίσματα από ένα μεγάλο δίσκο που βγήκε το Φλεβάρι του 1971 με μουσική του Γιώργου Κρυμιζάκη, με λόγια της Ότιας Τσότου και με ερμηνευτές την Κέτη Χωματά, τον Μιχάλη Βιολάρη και τον πρωτοεμφανιζόμενο Γιάννη Θωμόπουλο. Είναι η εποχή που αρχίζουν πια οι μεγάλοι δίσκοι να παίρνουν κεφάλι, νομίζω, στην καριέρα των τραγουδιστών. Και βλέπω ένα εξώφυλλο εδώ, σε ένα δίσκο που δεν νομίζω ότι πήγε και πολύ καλά τότε, ή όχι. Και βλέπω ένα εξώφυλλο με τους τραγουδιστές με ρούχα εποχής, παρακαλώ.
1: Ναι. Βασίζονται η φωτογραφία σε ένα τραγούδι.
0: Το κορίτσι στο καδράκι.
1: Ναι. Λοιπόν, στη Λύρα, επειδή είπες ότι δεν πήγε και πολύ καλά ο δίσκος, κανένας δίσκος δεν πήγαινε πολύ καλά, εκτός από το Δρόμο, του Μίμη Πλές. Και ένα δυο άλλους, οι οποίοι βέβαια ήταν δυνατοί, όπως ήταν ο Σαββόπουλος, είχε μεγάλη επιτυχία, διότι ήταν κάτι το ιδιαίτερο, ήταν κάτι το καινοτόμο. Ο Δρόμος βέβαια είχε μια τεράστια επιτυχία. Ο λόγος για τον οποίο δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει μεγάλη επιτυχία στη Λύρα ήταν μια μικρή εταιρεία η οποία δεν είχε πολλές δυνατότητες οικονομικές και επίσης δεν βασιζόταν πάνω σε ξένα κεφάλαια. Ήταν η μόνη εταιρεία η οποία ήταν με ελληνικά κεφάλαια. Ο Πατσιφάς την έβλεπε με τον Καρύδη ως εκδοτικό οίκο, έξω και ονομάζεται Εταιρεία Γενικών Εκδόσεων.
0: Εσείς νιώθατε μειονεκτικά απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα?
1: Άλλοι ναι και άλλοι όχι. Εμένα, ας πούμε, στην αρχή μου φάνηκε παράξενο που όταν πήγαινα σε χώρους να τραγουδήσω δεν ταιριάζανε το «Ήρθε σε ψες» που είχε μέσα ένα στίχο δοκιμοποιητή. «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας» υπήρχε μια διαφορετικότητα, διότι στα λαϊκά, στους λαϊκούς χώρους υπήρχε μια άλλη γκάμα τραγουδιών, δηλαδή από την άλλη μεριά, ας πούμε, ήταν κολοσσοί ως εταιρείες, η Μήνος και η Κολούμπια παράδειγμα, όπου βγαίνει ένα τραγούδι λαϊκό με ένα μεγάλο τεράστιο τραγουδιστή, τον Πιθικότσι, και γίνεται τεράστια επιτυχία, διότι οι δυνατότητες της εταιρείας αυτής, ο τρόπος με τον οποίο γράφαν η μουσική, η ενορχήστρωση, όλα, ήταν όλα με πολλά χρήματα, δηλαδή η μουσική η καλύτερη. Καρνέζης Παπαδόπουλος και λοιπά, όποιον ήθελε η Κολούμπια έπαιρνε. Στη Λύρα,
0: τα αφαιρετικά
1: θέματα του Πατσιφά, βάλε μία κιθάρα να πούμε, ξέρω εγώ. Και η Αρλέτα τραγούδουσε με μία κιθάρα και της πήγαινε, γιατί και στις Μποά τραγούδουσε με μία κιθάρα. Δεν ήθελε άλλα όργανα κυρίως. Άρα ήταν αυτό που ήθελε ο Πατσιφάς, να γίνονται και παραγωγές με χαμηλούς τόνους οικονομικά.
0: Εκείνη την εποχή με επιτυχίες σαν το «Τι Λοζάνι, Τι Κοζάνι» ή το «Τα Ριάλια, Ριάλια» αμέσως εκείνη την ναι. Σχεδόν παράλληλα. Σκεφτήκατε να φύγετε από τη Λύρα και να βρεθείτε στα δεδομένα ναι. Μιας άλλης εταιρείας που ναι. Λέμε.
1: Σε ό,τι αφορά τα Ριάλια τώρα, πάμε στο 71, περίπου κοντά στις πρόβες με τα τραγούδια του Ελίτη. Είχαμε την ιδέα να φέρουμε ένα κυπριακό τραγούδι, δύο δηλαδή, τα Ριάλια και την Τηλιχώτισσα, σε διασκευή για να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή, εγώ έκανα διασκευές, αλλά εδώ ήταν δικά μου τα τραγούδια τα πρώτα, ενώ τώρα εδώ καθαρά διασκευή ενός δύο τραγουδιών της Κύπρου. Η διασκευή, ο τρόπος με τον οποίο γίνανε, ο τρόπος που τα διασκεύασα ήταν τέτοιος, που μέσα σε μία εβδομάδα άρχισε να υπάρχει ενδιαφέρον. Το βάλανε στα διάφορα μεγάλα μαγαζιά, 1000 άτομα, 500. Και λοιπόν άρχισαν να έρχονται στο χώρο μας διάφοροι άγνωστες φάτσες. Με αποτέλεσμα να μάθουμε ότι είχε μεγάλη απήχηση το τραγούδι αυτό μαζί με το άλλο που ήταν σε σύγκολη, ήταν τα Ριάλια και η Τηλιχώτισσα, που ερχόντουσαν να δούνε ποιος έγραψε αυτό το τραγούδι, αυτά τα τραγούδια που δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, αλλά μας αρέσει. Και ερχόντουσαν εκεί και γέμιζε η μπουάτα. Αλλά ήταν τέτοια η σχέση μας με τη Λύρα που εγώ, τελειώνοντας τη φιλοσοφική, είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές ότι είχα την εντύπωση ότι ήμουνα σε ένα χώρο συνέχεια της σχολής, όπου τελειώνοντας νόμιζα ότι στην πλάκα μου δίναν τραγούδια, δεν ξέρω γιατί, ίσως από τα Άσπρα Καράβια, μόλις ξεκινήσαμε εκεί λέγαμε τραγούδια του Σκύπη, της Εμιλίας Δάφνη, του Γιώργου Βυζίνου. Και τα υπόλοιπα λοιπόν ερχόντουσαν το ένα μετά το άλλο με τη σχέση αυτή, ίσως να με ταυτίσανε με αυτό το είδος του τραγουδιού και μου δίναν τραγούδια τα οποία βέβαια δεν ταιριάζανε με το καθαρά λαϊκό, παρόλο ότι εγώ στο «Ήρθε σε ψέση, παιδί μου, ώρα σου καλή» λαϊκή φωνή είμαι, έτσι δεν είναι? Τέριαζα όμως εγώ στην οτροπία, διότι άκουγα ότι στις άλλες εταιρείες μπορεί να σε πάρουν και να σε βάλουν σε μία μεριά και να σε αφήσουν εκεί. Δεν είχα εμπιστοσύνη, γιατί έγινε σπίτι μας η Λύρα, έγινε σπίτι μας. Με αποτέλεσμα να κάνουμε και ομάδες μικρές και να κάνουμε συναυλίες. Άρα δεθήκαμε και Χωματά, Αστεριάδη, Κουμιώτη μετά. Έτσι, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλη επιθυμία, ρε παιδί μου, να... Δεν είχαμε τη φιλοδοξία αυτή να γίνουμε μεγάλα ονόματα. Αφού τραγουδούσαμε και σε χώρους όπου δεν υπήρχε ταμπέλα. Δεν είχαμε αυτή την πρεμούρα να γίνουμε στάρ.
0: Υπήρξαν προτάσεις?
1: Υπήρχαν, βέβαια. Εμένα μου έκανε μια σημαντική πρόταση η Κολούμπια, με έναν κύριο, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, με μεγάλη επιμονή να πάω, ας πούμε, στην εταιρεία αυτή. Αλλά φοβόμουν το χάος και τον ανταγωνισμό. Γιατί σκέφτομαι τώρα, ας πούμε, ότι εκεί είχε κάποια ονόματα δυνατά. Και μικρός τώρα εγώ από ένα χωριό της Κύπρου, λέω να πάω τώρα στο χάος αυτό με τεράστια ονόματα. Πώς εγώ τώρα θα επιπλέψω εκεί?

0: Μέσα σε όλα τα άλλα όσα συμβαίνουν εκείνη την εποχή, υπάρχει και μια συμμετοχή του Μιχάλη Βιολάρη που δεν προχώρησε στην δισκογραφία, αλλά ήταν στο θέατρο. Και θέλω να ρωτήσω για αυτήν. Μιλάμε για το θέατρο Μινώα, καλοκαίρι 1969, Γη SOS, τραγούδια του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που μετά γίνανε ο δίσκος Θαλασσογραφίες. Τα τραγουδούν ο Μιχάλης Βιολάρης και η Αλέκα Μαβίλη.
1: Εκεί λοιπόν μας κάλεσε ο Μάνος Λοΐζος με τη Μαβίλη. Νομίζω ότι ήξερε τη Μαβίλη ή ο Παπαδόπουλος είχε μια φιλική σχέση με την οικογένεια της Αλέκας και λέει ποιον να βάλουμε, άνδρα ας πούμε, και λέει είπε εδώ ο Μιχάλη. Και πήγαμε εκεί, υπήρχε ένα μαγνητόφωνο τότε με κορδέλα επαγγελματικό, το οποίο πατούσε κάποιος το χέρι του πάνω στο play και έβγαινε ένα τραγούδι στο τάδε σημείο, να πούμε, του θεατρικού έργου. Ήταν ο Αλεξανδράκης, ήταν ένα όνειρο ας πούμε. Λοιπόν, και έβγαινε ένα τραγούδι όπου καθόταν η Αλέκα Μαβίλη εκεί και το τραγουδούσε ζωντανά με μικρόφωνο, αλλά ήταν playback. Όταν ερχόταν η σειρά μου ας πούμε, υπήρχε μια αυτή, να πούμε, σαν musical που λέει ο λόγος. Και ερχόταν η σειρά μου, να πούμε, ήξερα.
0: Θυμάστε το story περίπου?
1: Δεν το θυμάμαι, όχι. Αν δω το πρόγραμμα θα θυμηθώ. Αλλά δεν, κάπου είναι το πρόγραμμα σπίτι μου. Τέλος πάντων, ήρθε η σειρά μου και τραγουδώ. Έσπασε το κομπολό, σκόρπισαν οι χάντρες. Αυτό το τραγούδι.
0: Μάνα δεν φυτέψαμε.
1: Μάνα δεν φυτέψαμε. Λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι. Μετά ένα άλλο τραγούδι, θυμάμαι, το οποίο είπε μετά ο Γιάννης ο Καλαντζής, πάλι επιτυχία. Μόλις τελείωσε η θεατρική σεζόν, πήγανε ο Μάνος ο Λοΐζος στην εταιρεία που ανήκε και με το δυναμικό της εταιρείας έγινε αυτός ο δίσκος. Εμείς απλά εξυπηρετούσαμε την...
0: Πήγε καλά η παράσταση.
1: Την παράσταση. Η παράσταση αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν υπήρχε βραδιά που να μην ήταν γεμάτο το θέατρο. Τότε τα θέατρα δεν ήταν χώροι αστεί βέβαια, αλλά ήταν γεμάτο. Ήταν γεμάτο.
0: Με τον Μάνο Λοΐζο ξαναβρεθήκατε σε μια ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκεί είπατε και τα 10 παλικάρια που από τον ίδιο χώρο, από τα ίδια τραγούδια.
1: Ναι.
0: Είναι διακοπές στην Κύπρο και όλα αυτά.
1: Διακοπές στην Κύπρο. Έγινε μια ταινία με μουσική του Μάνου Λοΐζου. Και όπως εγώ, ο Μάνος, η καταγωγή του είναι από την Κύπρο, μέσω Αλεξάνδρειας δηλαδή. Αλλά ο πατέρας του είναι από ένα χωριό της Κύπρου κλπ. Είχε επαφές, όσες μπορούσε να έχει. Και εγώ είχα ένα αυτοκίνητο με κυπριακά νούμερα. Οπότε μέσα στο αυτοκίνητο, για να το πηγαίνω κάπου έτσι να φάμε ή ξέρω εγώ να μιλήσουμε, κάπνιζε μέσα στο αυτοκίνητο και τότε δεν υπήρχε το να επισπεύσουμε το άνοιγμα των παραθύρων. Ήταν σύνηθες φαινόμενο να καπνίζουμε σε κλειστούς χώρους. Γιατί είμαστε μικροί. Όταν μεγαλώσαμε σιγά σιγά δεν γινόταν να καπνίζουμε και να τραγουδάμε. Εκεί λοιπόν έρχεται η πρωταγωνίστρια του έργου, η Δώρα Σιτζάνη, και μέσα στο αυτοκίνητο του σύστησα, γνωρίζεστε λέω, ναι. Και έγινε η πρώτη επαφή και λοιπά, να πάμε να πιούμε έναν καφέ. Και έτσι γνωρίστηκε και ερωτεύτηκε σφόδρα ο Μάνος ο Λοΐζος την Δώρα Σιτζάνη. Και ο μήνας αυτός που είμαστε εκεί εξελίχθηκε ωραία, είπα ένα-δυο τραγούδια του Μάνου Λοΐζου.
0: Με τον Μιχάλη Βιολάρη θα συνεχίσουμε για μια ακόμη εκπομπή και με τις ηχογραφήσεις του αλλά και με τις επιλογές του. Για σήμερα τον αποχαιρετούμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ για το τμήμα αυτό τέλος πάντων της εκπομπής η οποία συνεχίζεται.
0: Παναγιώτης Τουπής στον ήχο, Γιώργος Τσάμπερ στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η μουσική που ακούσαμε του Νικόλα Πιοβάνι. Δύο θέματα από την κινηματογραφική ταινία του Ρομπέρτο Μπενίνι, La Vita è Bella. Ταινία του 1997, που είχε λάβει 7 υποψηφιότητες για Όσκαρ, για να βραβευτεί τελικά με 3. Της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, πρώτου ανδρικού ρόλου για τον Ρομπέρτο Μπενίνι και μουσικής για τον Νικόλα Πιοβάνι. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας, με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις 2 επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

Thousand Violins από τους Tiger Lilies, το βρετανικό cult συγκρότημα που ίδρυσε ο Martin Zax. Τα τραγούδια τους περιγράφουν συνήθως γκροτέσκους χαρακτήρες όπως προαγωγούς, πόρνες, ανθρώπους γενικά του περιθωρίου. Μουσικά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από τη ροκ και τη τζαζ έως τη μουσική βαριετέ και την όπερα. Στην εκπομπή μας έχουμε ακούσει αρκετές φορές δείγματα της δουλειάς του συγκροτήματος Villagers of Ioannina City, συγκρότημα που έχει παντρέψει τη μουσική παράδοση της Ηπείρου με τους ήχους της ηλεκτρικής κιθάρας, του μπάσου, των drums. Οι διασκευές τους υπέροχες. Τους ακούμε στην Χαϊδεμένη.

ακούσαμε τη Χαϊδεμένη, παραδοσιακό ηπειρώτικο από τους Villagers of Ioannina City. Το φθινόπωρο του 2001, ο Χάρης Κατσιμίχας, με ένα τετρακάνελο μαγνητόφωνο εκείνης της εποχής, είχε ηχογραφήσει στο σπίτι του το ποίημα του Μιχάλη Γκανά «Γυάλινα Γιάννενα». Η μουσική υπόκρουση ήταν η Χαϊδεμένη, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τους Villagers of Ioannina City. Χάρης Κατσιμίχας, «Γυάλινα Γιάννενα».

μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια. Κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, γύρως 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήταν. Γύρω 4 χρόνια, με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τη χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες. Κανένας δεν το μάθαινε.

Ιταλίας. Γιάλινα Γιάννενα, Χαρίς Κατσιμίχας στην ποίηση του Μιχάλη Γκανά, με μουσική υπόκρουση τη Χαϊδεμένη, το παραδοσιακό τραγούδι από την

Μετά το Ηπειρώτικο είναι η Αφροδίτη Μάνου. Για ποια Ελλάδα? Στη χώρα των ηρώων γεννήθηκα κι εγώ. Βαριά, πολύ βαριά η κληρονομιά μου. Τις μέρες να μετράω με έναν ήλιο να βαγώ. Τα τραύματα του κόσμου όλα δικά μου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρο Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια για τούτες τις νυχτερινές στιγμές. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης διασκευάζει και ενορχιστρώνει ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του ποιητή Κώστα Καρτελιά. Είναι ο Ναυαγός.

ήχος της κιθάρας, ο ήχος του τσαράγκο, της κένας, της καλαμένιας φλογέρας των Άνδεων, του αυλού του Πάνα. Όλα αυτά τα μουσικά όργανα που συναντάμε στις Άνδεις και στα λατινοαμερικάνικα συγκροτήματα. Ακούσαμε το ορχιστρικό Danza de Calaluna από τους Χιλιανούς Ινδί Λιμάνι, συγκρότημα που γνώρισε μεγάλη δημοφιλία στις δεκαετίες του 70 και του 80. Παλιό τραγούδι τώρα του Μεξικανού Αγκοστίν Λάρα, σε στίχους της αδερφής του Μαρίας Τερέζας. Τραγούδι που γνωρίσαμε μέσα από την ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Ψηλά τα κούνια». Το ερμήνευε η Λουθ Καζάλ.

Piensa en mí, η Λουθ Καζάλ, σε αυτό το παλιό τραγούδι του Αγκοστίν Λάρα και η φωνή της Γιώτας Νέγκα σε ένα τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου και του Γιάννη Κακουλίδη. «Κι εγώ να λιώνω»,

τα ήσυχα βράδια από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Τραγούδι που σίγουρα κέρδισε τη μάχη με τον χρόνο. Η Αρλέτα σε μια από τις καλύτερες ερμηνευτικά στιγμές της. Το τραγούδι είχαν γράψει ο Λάκης Παπαδόπουλος και η Μαριανίνα Κριεζή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

«Η Σερενάτα» του Σούμπερτ. Ηχογραφήθηκε και διασκευάστηκε αμέτρητες φορές στην δισκογραφία πολλών κρατών, με διαφορετικές μορφές και σε διαφορετικές γλώσσες. Ακούσαμε την εκτέλεση του Γεχούντα Χανανή, που έπαιξε βιολοντσέλο, συνοδεία της Μισελ Λεβάιν, που έπαιξε πιάνο. Η Σερενάτα περιλαμβάνεται ως τέταρτο τραγούδι στον κύκλο 14 τραγουδιών του Σούμπερτ με τίτλο «Κύκνιο άσμα» σε στίχους του Λούντβικ Ρέλσταμπ. Ελληνική παρτιτούρα είχε κυκλοφορήσει το 1900 στο περιοδικό Εβδομάς σε επιμέλεια του Διονύσιου Λαβράγκα. Στην ελληνική δισκογραφία ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη με τη φωνή της Μαρίκας Παπαγκίκα σε ελληνικούς στίχους. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

κρατεά ως θάνατος αγάπη. Μάνος Χατζηδάκης από τον μεγάλο ερωτικό με τη Φλέρη Νταντονάκη και τον Δημήτρη Ψαριανό. Ιδωρ πολύ ουδινήσετε σβέσε την αγάπην και ποταμή ου συγκλήσουσιν αυτήν. Πολύ νερό δεν μπορεί να σβήσει την αγάπη και τα ποτάμια δεν μπορούν να την καταπνίξουν. Το άσμα ασμάτων είναι λυρικό τραγούδι με διαλογική μορφή και ερωτικό περιεχόμενο. Το έργο περιγράφει τον πόθο δύο αποχωρισμένων εραστών και την επανένωσή τους παρά τα εμπόδια που παρεμβάλλονται. Σύμφωνα με την παράδοση, δημιουργός του είναι ο Σολομώντας, 10ος π.Χ. αιώνας. Τα πραγματολογικά στοιχεία του κειμένου, η γλώσσα και το ύφος του, δεν στηρίζουν βέβαια αυτήν την άποψη. Η επικρατέστερη είναι πως γράφτηκε πιθανότατα αρκετούς αιώνες αργότερα και απέκτησε οριστική μορφή με την καταγραφή του μεταξύ του 450 και 400 π.Χ.

0: Τη νύχτα σούπα στο καμπούνι μια ιστορία, την ίδια που όλοι οι ναυτικοί λένε στη ράδα. Τα μάτια σου τα κυβερνούσε σωροκάδα κι όλο μουρμούριζες βραχνά, φάλτσο η πορεία. Σαλπάρουμε, μας περιμένουν στο Μπραζίλι. Το πρόσωπό σου θα το μουσκέψε ταγιάζει. Ζεστόν αέρα κατεβάζει το μπουγάζι, μα ούτε φουστάνει στη στεριά κι ούτε μαντήλι. Είναι οι δύο τελευταίες στροφές από το Καμπέις Water, το ποίημα του Νίκου Καβαδία που είχε συμπεριληφθεί το 1947 στη συλλογή Πούση. Η αφήγηση μιας ερωτικής ιστορίας που αστόχησε και ενός θαλασσινού ταξιδιού που για το ναυτικό είναι ταυτόχρονα φυγή και φυλακή. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου το ερμήνευσε, η μελωδία του Θάνου Μικρούτσικου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

χάθηκα. Μίκης Θεοδωράκης σε στίχους του αδερφού του Γιάννη. Ο Μίκης Θεοδωράκης είχε γράψει για την ποίηση του αδερφού του. Στην Κρήτη, επειδή είχαν όπλα, θεωρεί τον ντροπή να γράφεις ποίηματα. Κι έτσι ο αδερφός μου, ο Γιάννης, ντρεπόταν και έγραφε και τα πέταγε. Πήγαινα το πρωί να πάρω μια ντομάτα και έβλεπα ανάμεσα χαρτί με ποίημα του Γιάννη. Το χάθηκα του αδερφού μου είναι το αγαπημένο μου τραγούδι.

Ήχο δε Λαλούνα, ο γιος του φεγγαριού. Το τραγούδι συνέθεσε ο Χωσέ Μαρία Κάνο. Οι στίχοι του βασίζονται σε μύθο, στον μύθο της τσιγκάνας που δόρισε το παιδί της στη Σελήνη για να παντρευτεί αυτόν που αγαπούσε. Το αγόρι γεννήθηκε κάτασπρο με γκριμάτια. Ο τσιγκάνος όλος ζήλια σκότωσε τη γυναίκα του και άφησε το μωρό στο βουνό, όπου το μεγάλωσε η Σελήνη. Έτσι κάθε φορά που το μωρό είναι καλά, γίνεται πανσέλινος. Όταν το μωρό είναι λυπημένο και κλαίει, η Σελήνη γίνεται κούνια, το αγκαλιάζει, το ηρεμεί. Το Ήχο δε Λαλούνα ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο με τη φωνή της Καταλανής σοπράνο Μονσερά Καμπαγιέ.

Αυτό ήταν το ερωτικό ταγκό, μελωδία για τον μικρό πρίγκιπα του Αντουάν ντε Σαντ Εξυπερί. Από το 1943 που εκδόθηκε μέχρι τις μέρες μας έχουν αγοραστεί περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Ο μικρός πρίγκιπας είναι ένα μαγικό παραμύθι για μικρούς και μεγάλους. Διαχρονικό. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια της Αλεπούς στον μικρό πρίγκιπα. Δεν βλέπεις καθαρά παρά μόνο με την καρδιά. Η ουσία είναι αόρατη στα μάτια. Πλανώδιες είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Επόμενη μας στάση, Όδη σε Βάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για το παιδικό της αυτό έργο, η ίδια σημειώνει. Το 1980 άρχισε να σχηματίζεται μέσα μου συγκεχημένα αλλά επίμονα η μορφή του πρώτου θεατρικού έργου που θα ήταν δικό μας. Ήθελα να είναι ένα έργο όπως τα παλιά παραμύθια, να απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Και όσα δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά, να τα μαντεύουν και να τα ονειρεύονται. Ψάχνοντας λοιπόν για το θέμα, ξαναδιάβασα την Οδύσσια. Ύστερα, διάβασα τις Χίλιες και Μία Νύχτες και έπεσα πάνω στον Σεβάχ το Θαλασσινό. Μετά, διάβασα όσα παραμύθια βρήκα, ελληνικά και ξένα. Τα κράτησα για μήνες πολλούς μέσα μου και ύστερα με κέφι παιδιού και αγωνία ενήλικου, προσπάθησα να φτιάξω το παραμύθι που θα ήθελα να παίξουμε. Έτσι βγήκε ο Οδύσσε Βάχ. Αυτά είναι τα λόγια της Ξένιας Καλογεροπούλου στον πρόλογο της έκδοσης του βιβλίου Οδύσσε Βάχ. Για την παράσταση, τα τραγούδια έγραψε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Και θα ακούσουμε τώρα την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο τραγούδι των Σιρήνων.

Το τραγούδι των Σιρήνων, Διονύσης Σαββόπουλος για τον Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Σε ένα άλλο παιδικό που έγραψε η Ξένια Καλογεροπούλου, το Σκλαβί, μουσική είχε συνθέσει ο Νίκος Κυπουργός, η Λίνα Νικολακοπούλου στίχους και εκεί η Χαρούλα Αλεξίου ακούγονταν στο «Απ' τα κουμπάκια ανάμεσα».

κουμπάκια ανάμεσα, Νίκος Κυπουργός, Λίνα Νικολακοπούλου για το Σκλαβί, το θεατρικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου, και Παιδικό από τον Θάνο Μικρούτσικο και τη Μαρία Παπαγιάννη. Κι αν φοβάσαι το σκοτάδι,

Η Μαρία Παπαγεωργίου σφράγισε με την ερμηνεία της «Στις μέρες μας» ένα παλαιότερο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, «Το ξημερώνει», και όχι μονανθός του Γιώργου Καζαντζή και της Ελένης Φωτάκη με τον Γιάννη Χαρούλη.

γδύσου και από τα μάτια μου πάρε νερό και πλύσου. Ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμωνανθός. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα. Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Είναι η τρίτη στροφή από τον χειμωνανθό, με τους εξαιρετικούς στίχους της Ελένης Φωτάκη, την μελωδία του Γιώργου Καζαντζή και την ερμηνεία του Γιάννη Χαρούλη. Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Όλα στη ζωή ανθρώπων έργα. Οι άνθρωποι τα φτιάχνουν, οι άνθρωποι τα δημιουργούν, οι άνθρωποι μετά το μετανιώνουν, οι άνθρωποι τα διαψεύδουν, οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν κάνει σωστό, τις περισσότερες φορές κάνουν λάθος. Οι άνθρωποι όμως με αυτή την δική τους ξεχωριστή παρουσία φτιάχνουν τα έργα και φτιάχνουν ακριβώς ό,τι περιμένουμε όλοι μας. Και μετά θα δούμε. Έχει ο Θεός. Σταμάτης Καραουνάκης, τη Λίνα Νικολακοπούλου. Η δημιουργία και στην πρωτοψάλτη βεβαίως, η ερμηνεία ανθρώπων έργα στην πρώτη μας καλημέρα, 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας λοιπόν συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας απόψε, η Σταματία Σούλτη, θα φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Αλλάξαμε και ημέρα, βεβαίως αλλάξαμε και ημέρα, περάσαμε στη 17η ημέρα του Ιουλίου, Παρασκευή παρακαλώ. Ποιος γιορτάζει σήμερα? Γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος και η Αλίκη. Χρόνια πολλά και καλά με υγεία.

εκπληκτική ερμηνεία. Τάνια Τσανακλίδου, δύο ψυχές του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Για δύο ψυχές ο λόγος, για δύο ψυχές τα τραγούδια, που πάντα όμως μένουν έτσι στη διάρκεια τους και στην πορεία τους να αισθάνονται αυτό ακριβώς που λένε. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε νωρίτερα και νωρίτερα θέλω να πω από την ταινία «Μικρά Αγγλία» που επέκτηκε το 2013 στην οθεσία του Παντελή Βούλγαρη και χρησιμοποιήθηκε εκεί βεβαίως για αυτή την τόσο εξαιρετική ταινία. Παντελής Θαλασσινός στην ώρα του. Πάμε λοιπόν, βρες το κλειδί.

Πίσω στο 1999 και στο άλμπουμ «Σαν παλιό κρασί», Μανώλης Λιδάκης, ήταν το μεγάλο παραμύθι και η μουσική και τα λόγια από τον Γιώργο Ανδρέου. Εκπληκτικές ερμηνείες, εκπληκτική ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, μένει, διαρκεί και θα συνεχίζεται για πάντα. Πάμε να δούμε λίγο τα της ημέρας, Παρασκευή 17 Ιουλίου. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου για να κάνει γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα το αναδυόμενο σύστημα, λέει, της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης που επιλαμβάνεται υποθέσεων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, δηλαδή γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και άλλα. Στις 17 Ιουλίου του 1998 υιοθετήθηκε η Σύμβαση της Ρώμης, με την οποία συναισθήθη το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη και τέθηκε σε ισχύ από το 2002. Από το 2002, λοιπόν, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας υπάγονται στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτό έχει δικαιοδοσία μόνο στα κράτη, όμως, που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση της Ρώμης και είναι 106 από τα 192 που συγκροτούν τον ΟΗΕ. Σημειώστε, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Ισραήλ και Τουρκία, χώρες με μεγάλη επιρροή, έτσι, στη διεθνή πολιτική σκηνή, δεν είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου. Και αυτό βεβαίως δυσχεραίνει και την απονομή της δικαιοσύνης και είναι τροχοπέδι στην επιβολή της. Σημειώσατε τις χώρες.

Βασίλης Κουλάς, όταν σωπαίνει η θάλασσα, τα λόγια του Ηλία Κατσούλη, η μουσική του Γιώργου Αρσενίδη. Το τραγούδι αυτό είναι στο δίσκο «Ρίζα της Φωτιάς», μιλώντας στα κύματα, μιλώντας στα αστέρια. Πολλές φορές συμβαίνει να το κάνουμε και αυτό, στις δύσκολες ώρες της μοναξιάς. Εμείς όμως είμαστε εδώ, 25 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα και εκείνος τώρα μιλάει σε εκείνη, της απευθύνεται. Ο Αργύρης Λούλατζης, στίχη, μουσική, ερμηνεία, όνειρα κάνουμε ίδια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεως.

0: καταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκα Κιδωνίος. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Η δύναμη που μπορεί να έχει ένα αγαπημένο πρόσωπο στη ζωή σου, που μπορεί να αλλάξει για πάντα τη ζωή κάποιου και να ραγίσει όχι μόνο τον κόσμο που προϋπήρχε, αλλά και να ραγίσει και το φόβο τον οποίο υπάρχει μέσα στις σχέσεις των ανθρώπων. Οι σχέσεις των ανθρώπων οι οποίες έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολες και γι' αυτό χρειάζονται και άνθρωποι να τις διαλύουν, να τις κάνουν αυτό που ακριβώς τους αξίζει. Ήταν η Βιολέτα Ίκαρη, «Έλα και ράγισε τον κόσμο μου», κυκλοφόρησε το 2017, ομώνυμο άλμπουμ, σε στίχους του Αντώνη Κατσαμά και μουσική του Δημήτρη Γλέζου. Είμαστε 25 λεπτά πριν από τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9. Μαζί τη νύχτα, η κυρία της παρέας μας, η Σταματία Σούλτη, φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Για το επόμενο τραγούδι έχω να κάνω μόνο αυτή την εισαγωγή. Καλά που βρέθηκες εσύ να ταξιδέψεις την ψυχή μου.

Γιατί η ψυχή δεν έχει όριο. Η διαδρομή της δεν τελειώνει, συνεχίζεται, επεκτείνεται. Όσο εμείς θέλουμε την ψυχή μας καθαρή, τόσο αυτή η ψυχή θα πηγαίνει τη δική της όμορφη πορεία. Είναι όμορφη η πορεία της ψυχής. Εμείς τη χαλάμε μερικές φορές. Ίσως και χωρίς να το θέλουμε. Θέμης Καραμουρατίδης έγραψε τη μουσική, τα λόγια ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Νατάσα Μποφίλιου. Μέχρι το τέλος, το επόμενο είναι ζωντανή ηχογράφηση από την εκπομπή Μουσικό Κούτι της ΕΡΤ. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν το Νοέμβριο του 2021. Το τραγούδι είναι του Γιώργου Ανδρέου. Είναι διαφορετικό, όπως θα το ακούσετε, όπως το έχετε μάλλον συνηθίσει να το ακούτε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Να μ' αγαπάς, από την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Υπάρχει κάποιος λοιπόν που είναι στο μυαλό μου, που δεν με ελέγχει πόσο όμορφο, που δεν φοβάται πόσο δυνατό, που δεν εγκαταλείπει πόσο υπομονή, και όταν ξυπνάς πάντα θα σου λείπει. Μαρία Παπαγεωργίου, ο δημιουργός των στίχων, η Κατερίνα Γκιώκα, η μουσική από τον Λευτέρη Σαμψόν. Είμαστε στα 12 λεπτά πριν από τη μία, ώρα να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στο Λουτράκι, στη Χαλκίδα, στην Πτολεμαϊδα, πολλούς χαιρετισμούς, στην Κοτσικιά, στη Βόρεια Εύβοια, στο Βύρονα, την καλημέρα μου, στο Παλαιό Φάλιρο, στην Αλική της Πάρου, πολλούς χαιρετισμούς, στο Ξυλόκαστρο, την καλημέρα μου. Περιττό να πω για τις φωτογραφίες σας, οι οποίες συνεχίζουν κάθε βράδυ, έτσι με μεταφέρετε εντελώς, έτοιμος είμαι, μην νομίζετε. Στο Χρυσάνθιο, στην Αιγύρα, επίσης άλλη μια καλημέρα, και τα τραγούδια μας στα Αμερικάνικα.

0: Ορφέας Περίδης, θα έλεγα για αυτό το τραγούδι, τα τραγούδια μου τα αμερικάνικα, 1996, που γυρίσαμε πίσω με αυτούς τους λιτούς στίχους, με αυτούς τους εξαιρετικά αντιφατικούς, μέσα από την καρδιά του όμως τραγούδια, μεγάλος δημιούργος, λέει στα βουνά της Νότιας Κίνας, άκουσα κλαρίνα υπηρώτικα. Αυτά είναι η διαφορά των τραγουδιών και από το 58ο δευτερόλεπτο και μετά το τραγούδι αλλάζει εντελώς. Από το άλμπουμ «Καλή σου μέρα αν ξυπνάς» 1996, γυρνάω στο 2026, άλμπουμ «Αγριεύω», Τάσος Αλμπινίσης δημιουργός, στίχη και μουσική, Χρήστος Τιβαίος ερμηνευτής, «Μόνο μια μέρα».
1: Ουρανέ, περίμενε, θα'ρθώ σ' ένα ξέσπασμα της βροχής και του ανέμου.

Αν δεν τα κάνεις όλα αυτά στη ζωή σου, τότε είναι απολύτως χαζό να ζεις, γιατί δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα. Χρήστος Τιβαίος, μόνο μια μέρα. Προετοιμάζουμε τώρα την είσοδό μας στην δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας, Νίκος Πορτοκάλογλου, Μυρτό Βασιλείου. Από την πρώτη στιγμή που σε είδα, το ήξερα πως ήσουν εσύ, από το άλμπουμ «Ανάμεσα».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
2: Στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
2: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
2: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
2: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

πόσο χρειαζόμαστε αυτές τις βόλτες, πόσο ανάγκη τις έχουμε. Γιατί ωραία, ένα καφέ στο ξημέρωμα το μπλε. Αυτές είναι οι βόλτες που μένουν και ελπίζω να είναι πάρα πολλές, να κάνουμε πάρα πολλές βόλτες στη ζωή μας, τις χρειαζόμαστε. Μεγάλη ανάγκη. Ήταν ο Φίλιππος Πιάτσικας και η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μου στίχη και μουσική έγραψε ο Φίλιππος. Θέλω ακόμα μια βόλτα από το άλμπουμ Όμνια. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας. 6 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε οι νέοι. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας, η Σταματία Σούλτη, φροντίζει τον ήχο για όλους και όλες εμάς. Και βεβαίως η διαδρομή, ξέρετε, πολλές φορές όταν τα τραγούδια έτσι έρχονται και μεταφέρονται το ένα με το άλλο και από χρονιά σε χρονιά, από περίοδο σε περίοδο, κρατάει πάντα ένα ύφος. Ένα ύφος που ο Πάνος Κατσιμίχας το διατηρεί ακόμα και σήμερα, το 2026.

Για όλα αυτά τα τραγούδια λοιπόν που μας μεθούν, για όλα αυτά τα τραγούδια που στριφογυρίζουν μέσα στις ζωές μας και μένουν όμως πάντα εκεί, μας ακολουθούν, πηγαίνουν λίγο πιο μπροστά από εμάς, αλλά πάντα είναι δίπλα μας, πάνω σκατσιμίχας, για ό,τι αξίζει μόνο και η στίχη και η μουσική δική του. Τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο που μας πέρασε. Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε πάντα και στο AirTeco και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε εκεί την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Θα σας στείλω τώρα ένα soundtrack από τη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Πολύ ξένη Καράκογλου στην ερμηνεία, «Καρδιά μου κράτα», ο τίτλος του τραγουδιού, η μουσική υπογραφή του Alex Seed, η στίχη από την Ναταλία Γερμανού.

μοναχός του. Κι όταν πρέπει μιλά με το φως

βουνά οι πήγες, που γιατρικό είναι για τη δίψα, τις κρυφές μου πληγές.

Πόσο αληθινά πρέπει να είναι όλα τα πράγματα γύρω μας, πόσο η αλήθεια να είναι μπροστά μας, πόσο την αλήθεια να ακολουθούμε και πόσο δεν συμβαίνει αυτό. Ένα που μένει κενό, ένα το ψέμα που μπαίνει, ένα το συμφέρον από την άλλη, ένα το διακύβευμα του συμφέροντος. Πολύ μεγάλη ιστορία και αυτή. Τι θέλουμε λοιπόν, να είμαστε ο εαυτός μας. Αυτό προσπαθούμε. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο θάρρος. Δύσκολο να το κάνεις πράξη. Απόστολος Βαλαρούτσος, Αλκίνος Ιωαννίδης, αληθινό. Και η μουσική και η στίχη και η ενορχήστρωση από τον Απόστολο Βαλαρούτσο. Ώρα να πάμε 21 λεπτά. Μετά τη μία ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Ώρα λοιπόν να πάμε μία βόλτα.

για αυτά τα βλέμματα που σας έλεγα πιο πριν. Για αυτά τα βλέμματα, για αυτά τα μάτια, τα σκοτεινά, που πολλές φορές πέφτεις θύμα τους. Πώς το λέει όμως, αφήστε τους να κοιτάζουν. Δεν φοβόμαστε πια και δεν φοβόμαστε γιατί μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε. Μάθαμε. Πολλά χρόνια για να μάθουμε. Σταύρος Σιόλας, μουσική, στίχη, ερμηνεία. Βόλτα λοιπόν και ακολουθεί Κώστας Τριανταφυλλίδης. Όλα είναι κάτι άλλο και αμέσως μετά. Σταύρος Σιόλας, μουσική, στίχη, ερμηνεία. Βόλτα λοιπόν και ακολουθεί Κώστας Τριανταφυλλίδης. Όλα είναι

Αυτά λοιπόν ήταν τα σύνορα του κόσμου. Ήταν η Λαμπρινή Καρακώστα, ήταν ο Γιάννης Παπαγεωργίου, ο οποίος έγραψε και τις στίχους και τη μουσική από το άλμπουμ Αυτόγραφα, βεβαίως, και είμαστε στα 24 λεπτά πριν από τις 2. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας, η Σταματία Σούλτη, φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Να στείλουμε καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς. Πρώτα απ' όλους στον Νίκο που είναι αυτή την ώρα στο δρόμο, επιστρέφει από το Ξυλόκαστρο στην Αθήνα, όχι πολύ ευχαριστημένος θα έλεγα, μετά τις ολιγοήμερες διακοπές. Σκέψου και εμάς που δεν έχουμε πάει και πουθενά ακόμα. Καλημέρα λοιπόν και πολλούς χαιρετισμούς και στα Εξάρχεια και στη Δράμα, στα Τρίκαλα, στη Νέα Πέραμο, στους Αμπελόκηπους, στην καλημέρα μου, και επίσης στη Σαλαμίνα και την αγάπη μου, και φεύγουν τα κύματα να ταξιδέψω. Τα κύματα βιάστηκα αμέσως μετά. Τώρα να βάλω τα μεταξωτά.

Ήταν ζωντανή ηχογράφηση από το Χάραμα πίσω στο 1996. Ήταν η Έλλη Πασπαλά στην ερμηνεία. Να βάλω τα μεταξωτά λοιπόν του Σοκράτη Μάλαμα και του Γιάννη Τσατσόπουλου τα λόγια. Το επόμενο τραγούδι που το έκανα λίγο πιο νωρίς, το έφερα εγώ στον αέρα μας, θα παίξει όμως την ώρα του, είναι «Τα κύματα» από τον Αχιλέα Μωραΐτη, η στίχη και η μουσική από την Στέλλα Πετρίδου, και αυτό το τραγούδι θα το στείλω στο πανέμορφο Ανιφί, στην πατρίδα μου, στον Ναύπλιο.

Όπως κρύβει η καρδιά μια αγκαλιά, έτσι κρύβει μια φωτογραφία παλιά που σε συνδέει με πρόσωπα, με καταστάσεις, με στιγμές, με όμορφες έτσι αναμνήσεις και έτσι σε ταξιδεύει, όπως και τα τραγούδια, το ίδιο πράγμα και μια φωτογραφία την ίδια δουλειά κάνει, ξέρετε, μες στην καρδιά του ανθρώπου. Καρδιά Κίτα, Γιώργος Περής, δεύτερη φωνή παρακαλώ από τον Γιώργο Νταλάρα. Η μουσική από την Ευαθία Ρεμπούτσικα, η στίχη από τη Λίνα Νικολακοπούλου, από το δίσκο «Σταθερά στα όνειρα» που κυκλοφόρησε το 2020. Να στείλω καλημέρες στη Γαστούνη και στην Κερατέα και το επόμενο τραγούδι, Μαρίζα Ρίζου, «Τόσα φιλιά».

Μετά από μια συννεφιά, βαριά συννεφιά, έρχεται τόσο φως και έτσι πάνε αυτά. Και αρχίζει και πλημμυρίζει και τις καρδιές και τις ψυχές μας. Ρώτα την καρδιά λοιπόν, ήταν ο Σταύρος Νηφοράτος. Σταύρος Σταύρου έγραψε τα λόγια, Γιώργος Κυριάκος έγραψε τη μουσική. Να στείλω τελευταίες καλημέρες στην Αμαλιάδα και στην Κοζάνη, πολλούς χαιρετισμούς. Θα σας αφήσουμε με Νότι Μαυρουδί και Παναγιώτη Μάργαρη. Έλα σε μένα, δύο εξαιρετικούς κιθαρίστες. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Σταματία Σούλτη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινη συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Τα λέμε αύριο πάλι, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος.
2: Είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει.